0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλί σιμπιλίλ.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Δηλαδή πραγματικά είναι περίεργο και να μάθουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και τι έγινε εκεί, άναψε άλλο τσιγάρο. Καλά ρε μεγάλε, δηλαδή κάνεις το προπάνιο, κάνεις σε ηλεκτροκόλληση εκεί πέρα και ανάβεις το τσιγάρο. Θα μου πεις είναι πρώτη φορά που το βλέπεις, Νίκο. Όχι, δεν το βλέπω ρε παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή είναι το αυτονόητο. Μετά ο άλλος έβαλε φωτιά στο νοσοκομείο. Και τώρα λέει ζητούν και αστυνομικούς στα νοσοκομεία. Ο ιατρικός σύλλογος για κρούσματα βίας. Εντάξει, θα βάλουμε αστυνομία παντού ρε παιδιά. Ναι, τι πράγμα είναι αυτό. Ο Δημήτρης μου λέει, ο λαός μια χαρά ξέρει πολύ καλά τι ψηφίζει και δεν μπορεί κανένας να τον κρίνει. Τα κόμματα κρίνουμε και όχι το λαό. Η απάντηση του Δημήτρη στον Κυριακό. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, παιδιά, να την συνεχίσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για την Πάολα Ρεβενιώτη, που πέθανε χθες. Δεν ήταν απλώς μία τρανς ακτιβίστρια. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της αντισυμβατικής Αθήνας που έδωσε πρόσωπο και φωνή σε ανθρώπους στους οποίους η κοινωνία προτιμούσε να αγνοεί. Μέσα από το περιοδικό κράξιμο, τη λογοτεχνία, το ντοκιμαντέρ και τη διαρκή δημόσια παρουσία της, κατέγραψε έναν κόσμο που σήμερα αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Η ελληνική κοινωνία έχει κάνει σημαντικά βήματα στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όμως οι προκαταλήψεις, η ομοφοβία και οι διακρίσεις δεν έχουν εκλείψει. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της, η παρακαταθήκη της Παόλας, ίσως δεν είναι μόνο οι αγώνες της, αλλά ότι απέδειξε πως η διαφερωτικότητα δεν χρειάζεται ανοχή. Γιατί το ακούω από πολλούς. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση του τύπου, εντάξει παιδί μου, δεν με ενοχλούν, δεν τους ενοχλώ αυτό, αυτό. Και όχι, δεν είναι θέμα να τους ανέχεσαι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ισότιμοι. Και χρειάζεται η ισότιμη θέση τους στην κοινωνία. Έτσι, για να ξέρουμε το πώς προσδιορίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η Πάολα δούλεψε πάρα πολύ γι' αυτό σε δύσκολες εποχές, έτσι. Εποχές όπου δεν ήταν απλά τα πράγματα, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε ευθύς αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα δίνει φωνή στους ανθρώπους και σε ανθρώπους της οικογένειας της ελπίδας και του οράματος ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε λοιπόν τις ιστορίες ελπίδας στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια εδώ τώρα πηγαίνοντας και βλέποντας περισσότερο παραλιακά τους δήμους και ποια είναι η κατάσταση, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς καθαρίζουν όχι μόνο τα οικόπεδα αλλά και διάφορους χώρους. Για παράδειγμα στην Ανάβησο, εκεί ο Δήμος Φώκιας στην εκεί Σαρονικού, ενώ δεν λειτουργούν τα μπιτσόμπαρα στις παραλίες, έχουν αφήσει τις εγκαταστάσεις τους με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος. Λοιπόν, δίπλα από τις παραλίες, διάφορα ξαπλώστρες, εργαλεία, κοντέινερς και διάφορα τέτοια που είναι και πολύ άσχημα αλλά και επικίνδυνα και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Συνελήφθησαν αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε την κηδεία χθες και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Η Κατερίνα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλημέρα. Για πες μας τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, όπως λέγαμε από το πρώτο λεπτό, εμείς όταν πολύ κοντά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ατόμων που έβαλαν τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς με τα ολέθρια αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τους συνέλαβαν και τα τρία άτομα που είχαμε το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της Βάλιας Νέστορ, της μητέρας της πολιτεύτριας, και τέσσερα ακόμη άτομα είχαν τραυματιστεί. Συνελήφθησαν λοιπόν τρία άτομα για τη συγκεκριμένη επίθεση, για τη συγκεκριμένη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκονται και σε άλλες εμπριστικές επιθέσεις. Εντός της ημέρας θα έχουμε και αναλυτικές πληροφορίες για το
0: ποιοι είναι. Και αυτό που είπες ότι γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνω ότι είναι και στην Κρήτη. Γίνεται σε εξέλιξη, άρα προφανώς υπάρχει ένα δίκτυο τώρα και προφανώς ελέγχουν και άλλες ενέργειες, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Είπες, εσύ το ελέγχουν και άλλες ενέργειες προκειμένου να τους συνδέσουν. Μιλάμε για άτομα που ενδεχομένως να, φαντάσου τώρα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη να εμπλέκονται σε εμπριστικές επιθέσεις από τη μία άκρη στην άλλη. Φαντάσου τι δίκτυο υπάρχει, οπότε ενδεχομένως,
0: θα δούμε τώρα,
1: μήπως υπάρχουν, Νίκο μου, και άλλα... και άλλοι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πάντως τα τρία άτομα που πιθανότατα που λέγαμε από το πρώτο λεπτό ότι αυτό που ήθελαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είναι να βγάλουν τις κουκούλες στους ανθρώπους που προκάλεσαν αυτό το μεγάλο κακό στη Θεσσαλονίκη, στους ανθρώπους που υποτίθεται τοποθετούν γκαζάκια για να κάνουν μια δίθεν επανάσταση και έστειλαν μια γυναίκα στο θάνατο, τελικά κατάφεραν να τις βγάλουν αυτές τις κουκούλες και θα μάθουμε σε εντός λίγων λεπτών.
0: Ωραία, Κατερίνα, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκαιρη ενημέρωση. Ήδη από το πρωί είχες προαναγγείλει όλη αυτή την εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς και τι βάθος έχει η υπόθεση και τα πρόσωπα αυτά τα οποία δολοφόνησαν μια γυναίκα. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε γκαζάκια, τρικάκια, αυτά ιστορίες. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες οδηγούν συνεχώς σε μια βία η οποία στοιχίζουν ζωές και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και το μήνυμα βέβαια που δόθηκε στην κηδεία από όλα τα κόμματα και ήταν πολύ σημαντικό ότι εκτός από τον Πρωθυπουργό ήταν και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης, δείχνει ότι δημιουργείται ένα μέτωπο κατά αυτής της βίας που δεν προσφέρει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μακρόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Και να συνομιλήσουμε τον καλεσμένο μας, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο κ. Παφσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, αναπληρωτής στο Μεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να κάνουμε μια αποτίμηση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη, βγήκε χαμένη, γιατί συνηθίζουμε να προσδιορίζουμε τέτοιου είδους συναντήσεις ή όταν υπάρχουν θέματα εξωτερικής πολιτικής, τι κερδίσαμε, τι χάσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το άσπρο μαύρο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα δύσκολο και παρακινδυνευμένο. Αλλά δεν είναι δύσκολο, τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση, να καταλάβει κανένας τι έχει στα χέρια του. Αν έχει κάτι το οποίο κέρδισε, όχι εντός εισαγωγικών, πραγματικά, ή αν δεν κατάφερε να προσδιορίσει αυτό το οποίο έμπαινε ως στρατηγικό στόχο. Η σύνοδος αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική, ίσως η σημαντικότερη των τελευταίων ετών, γιατί γίνεται μέσα σε μια χρονική περίοδο εξέλιξης πολεμικών συγκρούσεων στην λεγόμενη γειτονιά της δικής μας χώρας. Έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών χωρών με τους Αμερικάνους, την ανάληψη υποχρεώσεων, ειδικά στα εξοπλιστικά, από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις νέες οικονομικές σχέσεις μέσα στην πολεμική βιομηχανία, και αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα σαν τη δικιά μας, η οποία έχει όμορη χώρα της, έχει σύνορο άμεσο με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, την Τουρκία, πρέπει να μπαίνει πάντοτε αφυπνισμένη και έτοιμη να διεκδικήσει τη θέση της ανά πάσα στιγμή.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Έθεσε το κάζους μπέλι εκεί στη Σύνοδο, μέσα στην Άγκυρα. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο ή υπάρχει κάτι που δεν έκανε, και πώς κρίνεται τη θέση της χώρας μας σήμερα?
1: Δυστυχώς πάντοτε στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής θα υπάρχει κάτι που ίσως θα ήταν καλύτερο να έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Το να πει κανένας το θέμα του κάζους μπέλι, το να το αγγίξει, δεν αρκεί να το κάνει μόνο με το χωρικό προσδιορισμό. Το κάζους μπέλι συζητήθηκε σε μια συνέντευξη ως τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο εύκολο τρόπο από την πλευρά του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν αποφεύθηκε οποιαδήποτε εμβάθυνση σε αυτό. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έχει συζητηθεί μέσα στη Σύνοδο. Θα υπήρχε αυτή η ευκαιρία. Κατά τη θέση πολλών αναλυτών διεθνών σχέσεων θα υπήρχε αυτή η ευκαιρία, εφόσον συζητιόντανε και η θέση της Τουρκίας και της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, να τοποθετηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η ελληνική αντιπροσωπεία, ότι σε μια τέτοια εξέλιξη θα υπάρχει και το αντίστοιχο εχέγγυο και η πίεση προς την τουρκική πλευρά, ότι η ανάληψη των νέων της δυνατοτήτων και καθηκόντων θα γίνεται πάντοτε με σεβασμό απέναντι στις όμορες χώρες. Και η ύπαρξη ενός κάζους μπέλι είναι το αντίθετο από ένα τέτοιο σεβασμό.
0: Εδώ υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η απάντηση στο κάζους μπέλι είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτή η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων?
1: Πρέπει να κρατάμε πάντοτε στην επιφάνεια την ύπαρξη του δικαιώματος.
0: Εγώ ρωτάω αν πρέπει να το κάνουμε. Η ύπαρξη του δικαιώματος προφανώς δεν αφαιρείται, εντάξει.
1: Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος πρέπει πάντοτε να είναι σύνθετη και πολυδιάστατη. Και οτιδήποτε παρθεί σε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση να είναι το αποτέλεσμα μιας γραμμικής εξέλιξης των ελληνικών εξωτερικών πολιτικών. Άρα τι πάει να πει αυτό? Δεν είναι θέμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο διαφοροποίησης θέσεων μεταξύ κομμάτων. Είναι πολύ μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα. Άρα σίγουρα πρέπει η χώρα μας να διατηρεί το δικαίωμα και να το επιδιώκει.
0: Δεν αυτό είστε υπέρ της άμεσης? Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είστε της άποψης της άμεσης επέκτασης των χωρικών υδάτων, όπως λένε κάποια κόμματα?
1: Όχι, είμαι υπέρ και εγώ και ο κόσμος ο οποίος σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο της επιδίωξης και τη σωστή στιγμή να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα.
0: Α, όχι άμεσα.
1: Είναι σύνομο με το διεθνές δίκαιο.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε.
1: Είναι λάθος να τοποθετηθεί κάποιος και να σας πει με άσπρο μαύρο υπέρ κατά σήμερα μπαίνουμε και κάνουμε αυτή την αλλαγή. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει πριν και βλέπουμε ότι όπως σε αυτή τη σύνοδο δεν προετοιμάστηκε καμία τέτοια κίνηση η οποία θα ήταν σωστή.
0: Μάλιστα. Στο θέμα, η κυρία Χαρσιανού κατηγόρησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για προδοσία για την τάξη βέτο. Η δική σας θέση ποια είναι?
1: Νομίζω ότι έχει τους κατάλληλους συμβούλους για να τις αναλύσουν πώς γίνεται η διαδικασία μέσα στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν υφίσταται η έννοια του βέτο. Οι αποφάσεις που παίρνονται με συνένεση όλων των χωρών. Αυτό οδηγεί σε μια εκτεταμένη συζήτηση επάνω σε συγκεκριμένους στόχους και αντικείμενα. Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή την πλήρη αιτιολόγηση της κυρίας Χαρισιανού, τι εννοεί, είπαμε, για το βέτο είναι μια ορολογία η οποία δεν είναι σωστή για αυτή την περίπτωση, αλλά και για ποιο αντικείμενο. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις πιο εμπεριστατωμένες και πιο εμβαθυμένες σε ποιο αντικείμενο της συζήτησης τοποθετεί αυτή τη διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με το διάλογο. Εδώ υπάρχει το ζήτημα με μια ατζέντα και ποια ατζέντα θα μπορούσαμε να κάτσουμε με την Τουρκία να συζητήσουμε. Ο Ερντογάν λέει λάθη να συζητήσουμε, αρέσουμε τα προβλήματα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα της ατζέντας. Προφανώς οι Τούρκοι θέλουν να συζητήσουν διάφορα θέματα. Η Ελλάδα δεν κάθεται όμως να συζητήσει αυτά τα θέματα που θέλει η Τουρκία και βάζει ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό που είναι. Αυτό βοηθάει το διάλογο, κατά δική σας άποψη.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρο. Ο πλουραλισμός στα ζητήματα του διαλόγου είναι μια παγίδα την οποία τοποθετεί η Τουρκία. Ο διάλογος ως διαδικασία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ως σωστό, όμως μόνο για τα θέματα ή το θέμα, γιατί συγκεκριμένα με την Τουρκία η ελληνική επικράτεια έχει το σημείο του Αιγαίου όπου υπάρχει το ζήτημα των υδάτινων ζωνών, ίσως είναι το μόνο που θα μπορούσε να συζητηθεί. Είναι το γνωστό θέμα της υφαλοκρηπίδας όπως γνωρίζετε. Όταν πλουραλιστικά ανοίγει την ατζέντα και τοποθετεί θέματα τα οποία δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν θέματα προς επίλυση άλλα. Μπορεί να υπάρχει κάτι στις διμερείς σχέσεις, στις εμπορικές σχέσεις δηλαδή, στις οικονομικές σχέσεις, στη μετακίνηση των πληθυσμών για τους τουριστικούς λόγους. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα τα οποία όχι απλά λύνονται, συζητιούνται και αμέσως οδηγούνται σε κάποια συγκεκριμένη διεκπαιρέωση ή λύση. Όταν μιλάμε όμως για διάλογο μεταξύ των δύο αυτών χωρών, πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε μόνο το ένα θέμα το οποίο μένει προς επίλυση μεταξύ των δύο χωρών και καμία πρόσθεση, καμία αποδοχή οποιοδήποτε άλλο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, υπήρξε και μία αντίδραση κάποιες δηλώσεις τελεχών σας, όπως του κ. Μπίστη, που συμφώνησε ο κ. Χιακαντάρης σχετικά με το γαλώδιο της Κάσου, ότι δεν πρέπει να προβαίνουμε σε μονομερείς ενέργειες. Ποια είναι η άποψη του κόμματός σας?
1: Διαφοροποιείται η άποψη με αυτό που εμφανίστηκε τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο ως θέση κόμματος. Η θέση αυτή και για τον κύριο Σεκαντάρη και για τον κύριο Μπίστη ήταν μια προσωπική τους θέση και όχι στο πλαίσιο έκφρασης κάποιας συγκεκριμένης λειτουργικής μονάδας του κόμματος. Όταν λέω λειτουργικής εννοώ αυτών οι οποίοι μπορούν να δεσμεύσουν το κόμμα για συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Του Προέδρου, των εκπροσώπων τύπου, των αρμόδιων στελεχών για κάποια συγκεκριμένη πολιτική όπως τον τομέα αρχών. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε άνθρωπος, όποια παράταξη και αν υποστηρίζει, ο κάθε πολίτης, σίγουρα μπορεί να έχει μία γνώμη με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και μεγαλύτερη εμβάθυνση με την προσωπική του εμπειρία. Δεν μπορεί όμως αυτή να μεταγγιστεί ως θέση κόμματος.
0: Μας, άρα δεν είναι η θέση του κόμματος σας, έτσι, το ξεκαθαρίσατε.
1: Η θέση του κόμματος είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη και για το ζήτημα του καλωδίου και έχει μία πολύ μεγάλη διαχρονικότητα. Ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήταν επικεφαλής ο κ. Τσίπρας, και επιδιώχθηκε η ανάδειξη του θέματος της διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόδειο μέχρι και σήμερα, όπου παρακολουθείται αυτό το θέμα στενά και υπάρχει η αγωνία για το αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί τελικά.
0: Και ένα πολιτικό θέμα για να κλείσουμε, κύριε Παπαγεωργίου, εκτός του τομέα σας που είναι εξωτερική πολιτική, σε σχέση με όσα, αυτά, με όσα καταγγέλλονται από τον κύριο Γεωργιάδη για τους ποινικούς κώδικες εξ αφορμής παλαιότερων δηλώσεων του κύριου Κοντονή. Ο κύριος Τσίπρας χθες απάντησε περί αδωνισμού και ότι δεν θα κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όσο μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης, μας δίνει μια μονάδα. Ωστόσο, οι πολίτες θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό. Και βέβαια μπαίνει και ένα άλλο θέμα από στελέχη άλλων κομμάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση του κόμματος, δηλαδή που βρίσκει τα λεφτά το κόμμα και κάνει αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει.
1: Δικαιούνται, ο κάθε πολίτης δικαιούται πραγματικά να γνωρίζει τι γίνεται, ειδικά σε κόμματα τα οποία βλέπει εκπροσωπούν ευρύτατες, όχι μάζες με την κακή έννοια, με την αριθμητική έννοια. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Ασχέτως, και δεν θέλω να μπω σε αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο ότι αυτοί έχουν χρέη, εμείς δεν έχουμε. Ωστόσο, δεν θέλω να ανοίξω τη συζήτηση. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτά που είπε ο Πρόεδρος σε σχέση με το άτομο το οποίο εξέφερε αυτές τις παρατηρήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτή τη ρητορική, θα ακολουθήσουμε όμως όλες τις διαδικασίες για να αποδεικνύεται και να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή η οικονομική σχέση του κάθε κόμματος, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της Ελλάς.
0: Η χρηματοδότηση του κόμματος της Ελλάς πόθεν προκύπτει, θα δώσετε κάποια στοιχεία?
1: Φυσικά, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, ξέρετε, για να δώσεις κάποια στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένοι κύκλοι.
0: Δηλαδή τα έξοδα αυτά τώρα που έχει το κόμμα σας προκύπτουν από συνδρομές φίλων, δηλαδή πώς ακριβώς χρηματοδοτείτε?
1: Ναι, είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες για όλα τα κόμματα. Αυτό που είπατε προλίγο είναι και η βασική χρηματοδοτική δυνατότητα όλων των κομμάτων που έχουν μια λαϊκή βάση και αντίστοιχα ποσοστά. Έχει την τύχη.
0: Γιατί εσείς δεν έχετε την κρατική χρηματοδότηση. Το δικό σας κόμμα δεν έχει κρατική χρηματοδότηση υπό αυτή την έννοια.
1: Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Πράγματι δεν έχει και στηρίζεται μόνο στις οικονομικές δυνατότητες των μελών της και με την διαδικασία την οποία ξέρετε της βοήθειας από τα μέλη σε συγκεκριμένα ποσά οικονομικά τα οποία για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μικρά.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, πάντα. Καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλήτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλήτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
6: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
7: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
8: Τα σπάμε.
7: Νίκο, έλα από εδώ.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Λίγκο.
7: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
6: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800, για το Viper 6-9-47-9-89-9-89, το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Και όπως βλέπετε αρχίζει και ζεσταίνεται το έργο, αδονισμός από την πλευρά του Τσίπρα για την κυβέρνηση, όπως του έλεγε η Νέα Δημοκρατία, περί πολλακισμού, ωραία είναι τα πράγματα, το rebranding, μπαίνουμε σε μια φάση που παραγγέλνει από το παρελθόν delivery πολιτικά τσιτάτα. Δηλαδή είσαι στο σπίτι τώρα, κάνεις rebranding, αλλά παραγγέλνεις και ο deliverer είναι από την εποχή του 2012, 2013, 2014, 2015. Αυτά θα ζήσουμε, γιατί ο πρωθυπουργός χθες, μάλλον ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση ότι ζούμε εποχές ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Ο κ. Τσίπρας τα είπε αυτά. Γιατί λέμε για πολιτικό πολιτισμό και για rebranding, για αδονισμό, για πολλακισμό. Εντάξει ρε παιδί μου, εκλεγμένη δημοκρατικά είναι αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να μην μας αρέσει να την καταψηφίσουμε. Δεν είναι χούντα και δεν ζούμε στην κατοχή. Έτσι. Okay, δηλαδή κάποια πράγματα. Μην αρχίζουμε τώρα τα παλιά. Έτσι. Τέλος πάντων, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Αλλά όμως πρέπει να δοθούν και τα οικονομικά στοιχεία και τα δεδομένα. Ο Σάκης μου λέει για τις τρεις συλλήψεις, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, δεν μπορώ να το πω αυτό που λες, συνήθως, να κρατάμε το δικαίωμα στην επιφάνεια και τρίχες κατσάρες. Ο αρχηγός του είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Καλησπέρα από Όσλο, Κώστας. Όξο όλοι, εντάξει, όλο αριστερή, δεξί, κεντρή και ποιοι να μείνουνε. Κωνσταντίνε. Ο Χρήστος μου λέει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο Μιλτιάδης μου λέει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν κρατική χρηματοδότηση, γιατί όπως λένε αυτή πηγαίνει ολόκληρη στο χρέος. Άρα κάνε και σε αυτούς. Την κάνω, πώς να την κάνω. Πρόσεξε, κάνεις ένα λάθος, Μιλτιάδη. Πρόσεξε. Εσύ θέλεις τώρα να πεις κάτι. Okay. Ότι επειδή κάνουμε ερώτηση, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα νέο κόμμα και του κάνουμε ερώτηση που βρίσκεται τα λεφτά. Τα λεφτά που έχουν από την κρατική χρηματοδότηση έχουν κάνει μια αρρύθμιση στα δανεία τους. Και ναι, είναι αληθές αυτό που λες, ότι και αυτοί παίρνουν χρήματα από μέλη και φίλους κτλ. Αυτοί όμως έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια κομματικά στελέχη. Έχουν βουλευτές οι οποίοι αμείβονται και δίνουν ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού, της βουλευτικής του αποζημίωσης, ενίσχυση στα κόμματα. Ένα νέο κόμμα λοιπόν, το οποίο δεν έχει από πίσω του ούτε βέβαια τα βάρη από τα δάνεια, αλλά ούτε και τα στελέχη και τα μέλη. Πότε γράφτηκαν τα μέλη, με τα μέλη, πόσα μέλη είναι το Μητρό κτλ. Κτλ. Οι άλλοι έχουν κάνει ισοκομματικές διαδικασίες, πας ψηφίζεις για αρχηγό, πληρώνεις. Έχουν όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θα σου πω εγώ ότι είναι πεντακάθαρα όλα αυτά. Πρέπει να ελέγχονται όλα τα κόμματα. Αλλά όταν ένα νέο κόμμα παρουσιάζει μία ένταση κινητοποιήσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων κτλ. Κτλ. Κάπου πρέπει να λογοδοτήσει για τη διαφάνεια και να πει και να το ρωτήσουμε πού βρίσκεται τα λεφτά. Εντάξει. Και στο τέλος, Μιλτιάδη μου, γιατί σε ενοχλούν οι ερωτήσεις? Ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει όποια ερώτηση γουστάρει σε όποιον γουστάρει. Το θέμα, αυτό που πρέπει να σε προβληματίζει, είναι η απάντηση που δίνεται στην ερώτηση. Γιατί εδώ στη χώρα μας έχουμε μάθει να κρίνουμε τους δημοσιογράφους από τις ερωτήσεις που κάνουν ή δεν κάνουν. Αφήστε το δημοσιογράφο να κάνει ό,τι ερώτηση θέλει. Το θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, παιδιά, ξέρετε ότι οι ταυτότητες, έχουμε αυτή την ιστορία με τις νέες ταυτότητες. Και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία με τις 3 Αυγούστου να είναι η κρίσιμη ημερομηνία για τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Άρα οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεχτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ραντεβού. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει η κυβέρνηση και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχουν ραντεβού, ρε παιδιά. Υποθέτω ότι θα δοθεί παράταση. Δεν ξέρω τι θα δοθεί, τέλος πάντων είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Αλλά όμως πρέπει να δοθεί μια λύση με κάποια μεγάλα κέντρα, έστω και την τελευταία στιγμή, να πάει ο κόσμος να βγάλει τις ταυτότητες. Γιατί δεν είναι το αρχικό που δεν πήγαινε ο κόσμος επειδή δεν ήθελε να πάρει την ταυτότητα του Σατανά. Ναι, το λένε, έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού τώρα, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Τι έχω απέναντί μου, ρε παιδί μου. Πού τον έτρεφα αυτόν εδώ απέναντι. Δηλαδή, το βαθύ κράτος, δηλαδή, είναι απίστευτο. Έχει μια δικαιολογία για τον Τραμπ, καλά, για τον Τραμπ, άμα από κάτι τον βλέπει, τσακ. Ένταση. Τόσο, ναι, δεν θα διαφωνήσω, είναι τόσο καιρό. Δεν θα έπρεπε όμως τώρα να ανοίξει λίγο το έργο, να δούμε τι γίνεται. Και η Λένα Βασιλάκου ήρθε, η Λένα Βασιλάκου. Τι είναι, κάτι συμβαίνει, κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί. Για να έχει μπει η Λένα Βασιλάκου σημαίνει ότι. Και φεύγει και με άδεια.
11: Σημαίνει ότι είναι η ώρα του δελτίου.
0: Είναι τίποτα η ώρα παραπάνω, του δελτίου.
11: Τίποτα ναι. Λιγότερο.
0: Και φεύγει με άδεια αύριο.
11: 5 μερούλες μόνο.
0: Τι 5 μερούλες, έλειπες ένα μήνα.
11: Τρεις εργάσιμες έλειψα και τώρα θα λείψω 5 εργάσιμες. Συνολικά.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με τις άδειες. Δίνονται έτσι χύμα.
11: Ξέρεις πόση άδεια έχω. Άστο, δεν θέλεις να μάθεις.
0: Εκεί έχει πάρει τόση άδεια. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις άδειες. Χαμός γίνεται.
11: Είναι σαν το γάμο της Κανά.
0: Για λέγε λοιπόν, τι έχεις κάνει σήμερα.
11: Τίποτα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
0: Δεν κυκλοφορεί κουνούπι εκεί έξω.
11: Όχι, έχει, αλλά έχει τα καθημερινά. Δηλαδή η Παρασκευούλα, εντάξει, καλά είναι. Έχει φύγει κόσμος πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει οι άδειες.
11: Ή μπορεί να έχει πάρει άδεια και να κάθεται στο σπίτι του. Δεν ξέρω, αλλά πάντως.
0: Εντάξει, δεν έχει. Και εκτός αυτού έχουν κλείσει τα σχολεία. Οπότε και αυτό είναι μια μετακίνηση, ναι. Δραστηριότητες αυτά κτλ. Που έχει πέσει.
11: Γιαγιάδες με παππούδες και εγγόνια έχουν φύγει ήδη.
0: Ναι, ναι, είναι βέβαιο. Έχουν πάει χωριό και
11: ναι, ναι. Εγώ το βλέπω από τα αυτοκίνητα στην γειτονιά, είναι λιγότερα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κίνηση. Πώς τα βλέπεις στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, μια χαρά έτσι, ΣΥΡΙΖΑ.
11: Και οι διακοπές στο χωριό, άστο.
0: Και αυτή.
12: Αλφα Πάτρας 94,4. Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Click Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
16: Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58, και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
17: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
18: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
11: Την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τονίζει ο κύριος Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέλος αυτού του διχασμού, καταλήγει. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων του με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις αναφορές του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλει λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατά την αιματηρή καταδίωξη στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις υποθέσεις βιασμών ανηλίκων. Εικόνα από τους δρόμους, παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της λεωφόρου Σύγκρου από Λαγουμιτζή. Στο διεθνή χώρο 12 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντο δολοφονημένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. 43 εκατομμύρια άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία του σε 5 πόλεις σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν παρέστη στην ταφή ο γιος του και φερόμενος ως διάδοχος Μοτσταπά Χαμενεΐ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
19: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φως στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9 Παρασκευή όλα τα φαίνονται ότι είναι καλύτερα. Βέβαια έχουμε πολύ επικαιρότητα, θα τη συζητήσουμε συνέχεια. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε, για να σας φτιάξουμε τη διάθεση.
1: Έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις σήμερα.
0: Ο Τάκης Χατζής στο μικρόφωνο.
1: Και η Αθηναϊδά Νέγκα, ο Τάσος Τασχαρία είναι αριθμίσει τους ήχους. Δεν λείψε τους καλά γιατί έχουμε θέματα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος στην παρέτησή του, παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Παρετούμε την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
1: Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Φάμελο θα έχουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πολάκη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι συμβαίνει. Ένα κόμμα που, όπως σας έχω πει, κυβέρνησε τον τόπο και δεν περνάει απαρατήρητο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επίσης εχθές είχαμε ένα περιστατικό στη Βουλή. Όχι ευχάριστο, είχε μια σύγκρουση η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποια στιγμή κάλεσε το 100 για να τους συλλάβει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα
0: όχι,
1: είναι...
0: Όχι, φουρά.
1: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστά τώρα να γίνονται έτσι αυτά στη Βουλή. Μπορεί να έχεις οποιοδήποτε πολιτικό επιχείρημα, τώρα φωνάξεις την αστυνομία. Εντάξει, λοιπόν...
0: Ναι.
1: Και να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Όπως είπαμε χτες, είχαμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Μία παρέτηση η οποία αναμένεται, δηλαδή πολλοί μας είχαν πει ότι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Φάμελος θα προχωρήσει στην παρέτηση.
0: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Άλλωστε όλες αυτές οι διεργασίες, δεν ξέρω, το τελευταίο διάστημα δεν μας είχαν βοηθήσει. Ο κύριος Πολάκης είχε πρωταγωνιστήσει στο ζήτημα το τι μελιγενέστερη από εδώ και πέρα εννοείται. Είχαμε πει πολλές φορές ότι εκφράζει μια σωστή άποψη υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ένα κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα να έρχεται και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα και να λέει θα... Δεν γινόταν, ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Τέλος πάντων, ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε. Την παρέτηση την είχε ζητήσει ο κύριος Πολάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Κυρία Νέγκα.
1: Κύριε Πολάκη, είχατε ζητήσει την παρέτηση του κύριου Φάμελου. Τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Ό,τι έγινε, γίνανε αυτά που γίνανε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα τώρα από εδώ και πέρα.
3: Κύριε Χατζή, θα ζητήσω μία χάρη. Πριν σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε και που είναι και ο λόγος που κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα, να αναφέρω ένα γεγονός το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερο από όλα,
1: Μάλιστα.
3: και από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τα πάντα,
1: ναι.
3: και το οποίο συνέβη χτες στο Αττικό Νοσοκομείο και για το οποίο αργά το βράδυ έκανα μια ανάρτηση μετά από το αγωνιώδες μήνυμα ενός πατέρα μιας 18χρονης ασθενούς
1: ναι.
3: που διαγνώστηκε με λεμφοβλαστική λευχαιμία την ημέρα που μπήκε και στην αρχιτεκτονική Αθηνών.
1: Μάλιστα.
3: Και ξεκίνησε θεραπεία στη μονάδα υλικών λοιμόξεων του Αττικού Νοσοκομείου, η οποία χτες ευνηδιαστικά και ενώ έχει 10 ασθενείς μέσα, τους ανακοίνωσαν ότι η μονάδα κλείνει τη Δευτέρα για να γίνει αποστήρωση, ενώ είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 8-9 του Αυγούστου, που θα είχε αδειάσει και η κλινική, δεν θα δεχόταν και άλλους ασθενείς, που να μην δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει θεραπείες και είναι ανοσοκατασταλμένοι, έχουν μηδενικά λευκά αιμοσμέρια, και τους οποίους τους λένε θα πάτε να νοσηλευτείτε σε κοινό θάλαμο νοσηλείας.
1: Ποιος το αποφάσισε
3: δηλαδή,
1: αυτό.
3: Δηλαδή, ποιος το αποφάσισε.
1: Ποιος το αποφάσισε.
3: Το Γεωργιάδη, αυτό που υποτίθεται φτιάχνει το καλύτερο εσύ στη χώρα και μπουρδες κρεμαστές
1: ναι.
3: και το Ρόιλο και τους κατέστησα προσωπικά υπεύθυνους αν πάθει οτιδήποτε κάποιος ασθενής. Εδώ μας έχει πρίξει ο Γεωργιάδης ότι έχει πάρει προσωπικό. Πού είναι το προσωπικό και κλείνει τη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του Αττικού μέσα σε δύο ευνηδιαστικά ξαφνικό θάνατο σε δύο μέρες για να γίνει και καλά η αποστήρωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και χρησιμοποιώ
1: ποιος
3: το
1: πήρε την απόφαση κύριε Υπουργέ.
3: ποιο... για να πω αυτό το πράγμα. Ποιος... Τίποτα. Ήθελα να δημοσιοποιηθεί και να πιέσετε και
1: ναι, ποιος...
3: να
1: το βεβαίως θα πάρουμε και τον Υπουργό, βεβαίως, αλλά θέλω να μου πείτε ποιος πήρε αυτή την απόφαση. Πώς δηλαδή πήρε αυτή την απόφαση.
3: Η διοίκηση του νοσοκομείου, προφανώς, λόγω ελλείψεως προσωπικού, κάνει αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή θα υπάρξει και απάντηση, κύριε Πολάκη, όπως καταλαβαίνετε, πείτε μας τι θα μπορούσε να γίνει εσείς από την εμπειρία σας.
3: Να μετακινηθεί προσωπικό στη μονάδα, μάλιστα, να τελειώσουν η νοσηλεία των, να τελειώσουν η νοσηλεία ναι, των ναι, ασθενών ναι, που υπάρχουν, ναι, να μην πάρουν καινούριους και να γίνει η αποστήρωση.
1: Συμφωνώ.
3: Ή να μεταφερθούν οι ασθενείς αυτοί, όσοι υπάρχουν μέσα, σε άλλη μονάδα ειδικών λοιμόξεων.
1: Μηνύματά,
3: ας πούμε.
1: Σε άλλο νοσοκομείο, έτσι.
3: Ήδη υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
3: Αρκεί να έχει κανείς μυαλό,
1: ναι,
3: και να τον νοιάζουν οι ασθενείς.
1: Ωραία. Σε άλλη μονάδα, εννοείται, σε άλλο νοσοκομείο να πηγαίνανε, που είναι αντίστοιχες μονάδες. Ναι, ναι.
3: Φυσικά.
1: Okay, ναι. Εντάξει.
3: Όπως γίνεται στις μονάδες δυτικής θεραπείας που
1: ναι,
3: κλείνουν
1: ναι,
3: το καλοκαίρι
1: ναι, ναι, ναι,
3: για να πάρουν άδειες το προσωπικό κτλ. Γιατί έχουν και έξτρα άδεια και τέτοια.
1: Ωραία.
3: Και μεταφέρονται οι ασθενείς από μια μονάδα στην άλλη.
1: Μα ενώ εσύ μας λέτε, για να το καθαρίσουμε, ότι αυτή η ιστορία είχε προγραμματιστεί.
3: Μισό λεπτό. Κοινού θα λάβουν νοσηλεία. Εδώ είναι κλειστό τμήμα,
1: ναι,
3: με ειδικές συνθήκες αερισμού και κυκλοφορία αέρα, για να μην κολλήσουν
1: για
3: κάποια,
1: να μην κολλήσουν κάποια λίμωξη. Ήταν προγραμματισμένο αυτό να γίνει 8 και 9 Αυγούστου.
3: Αυγούστου
1: και ξαφνικά χτες πήραν απόφαση.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό θα το επικοινωνήσουμε και μετά τη συνέντευξή μας. Θα κάνουμε θέμα σοβαρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε.
3: Είναι πάρα πολύ
1: είναι
3: σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό,
3: βέβαια. Και γι' αυτό είναι... επέλεξα να το πω πρώτο αυτό πριν από τις εξελίξεις.
1: Καλά, καλά. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο κόμμα σας. Τι μέρη γενέστε από εδώ και πέρα. Εσείς δεν είστε μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είστε μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πώς θα λυθεί αυτό τώρα.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συγκαλέσει συνεδρίες πολιτικής γραμματείας στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
3: Για να δούμε και τα διαδικαστικά, δηλαδή, γιατί υπήρξε μία απόπειρα από την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία δεν έχει καμία νομιμοποίηση και καμία αρμοδιότητα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος για να κάνει εισήγηση. Ξεχνώντας ότι και όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξο Τσίπρας έγινε Κεντρική Επιτροπή. Και δεύτερον, ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή δεν συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου ή της Πολιτικής Γραμματείας, συγκλήθηκε με την απέτηση 75 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που συμπλήρωσαν, που συγκέντρωσαν τις υπογραφές για να συγκληθεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει τον πολιτικό σχεδιασμό, τον εξευτελιστικό πολιτικό σχεδιασμό της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει άλλο κόμμα. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει θέμα του ποιος κάνει την εισήγηση. Την εισήγηση την κάνει και κάποιος από τα 75 μέλη που συγκάλεσαν τη συνεδρίαση αυτή. Οπότε νομίζω ότι η λύση για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους βουλευτές που θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι υποψήφιοι και στις επόμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή με ένα εκλογικό σχήμα συμμαχικό που μπορεί μέχρι τότε να προκύψει.
1: Μάλιστα.
3: Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει μια ανασυγκρότηση της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με μια συλλογική ηγεσία που θα οδηγήσει το κόμμα μετά τις εκλογές τις βουλευτικές σε συνέδριο και εκλογή με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό και Προέδρου του κόμματος με την ψηφοφορία όπως είχε γίνει και τις 2-3 προηγούμενες φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το δόμα στις εκλογές το οδηγεί ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που δηλώνω και το έχω πει ότι θα είμαι υποψήφιος.
1: Πώς θα είστε στην Κοινοβουλευτική, πώς θα γίνει τεχνικά εννοώ δηλαδή.
3: Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που με επαναφέρει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
1: Α, μάλιστα, επειδή ο Πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα να...
3: Με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
1: Ναι, ναι.
3: Με βάση τον κανονισμό του κόμματος, αποφασιστικό όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Κατά συνέπεια...
3: Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν παίρνει απόφαση και με επαναφέρει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
1: Ποιος θα κάνει το αίτημα, ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος θα κάνει το αίτημα στο... τεχνικά τα ρωτάω αυτά τώρα, έτσι δεν, είναι, δεν έχουν να κάνουν.
3: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι, ποιος θα. Ναι.
3: Πώς το λέει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής γραμματέας, το εκτελεστικό γραφείο, η νέα πολιτική γραμματεία που θα
1: καλά,
3: έχει
1: προκύψει κύριο...
3: μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. η τεχνική λύση θα βρεθεί. Μην ανησυχείτε.
1: Όχι, το λέω γιατί.
3: Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
1: Σαφώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Αυτά τα αδιέξοδα τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπάς περιπτώσει, δεν έχει σημασία
3: γιατί
1: τώρα ποιοι και
3: ποιοι μαύρη τραμουντάνα.
1: Να σας πω, πώς αποφασίσατε, γιατί ας πούμε ότι αύριο εκλέγεστε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, πρόεδρος του κόμματος. Πάμε σε αυτό το σενάριο, που είναι πολύ, πολύ μεγάλες πιθανότητες. Σας ρωτάω, θα πάτε απέναντι εσείς στον κύριο Τσίπρα, γιατί η προηγούμενη
3: καταρχήν
1: απόφαση...
3: Καταρχήν ο κύριος Τσίπρας πήγε απέναντι στο κόμμα του. Να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του σειρά. Mm. Δεν έδιωξε κανείς τον Αλέξη τον Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μετά την παρέτησή του και την επανεκλογή του στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Mm. Αποφάσισε ότι δεν τον χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι χρειάζεται να φτιάξει κάτι καινούριο. Mm. Προχώρησε σε μια διαδικασία με το βιβλίο που έγραψε κτλ. Κτλ. Και προχώρησε τελικά στη συγκρούση. Δεν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βρέθηκε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας και χρεώνοντας σε όλους τους πρώην συνεργάτες την αποτυχία που υπήρξε στις εκλογές του 23. Διότι, ναι, εδώ τώρα εγώ έχω μια κάθετη διαφωνία, διότι όσο σωστό είναι ότι από το 4 στο 36 έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, άλλο τόσο θεωρώ ότι από το 32 που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το 19, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο διακυβέρνησης που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και την επιτροπία, μετά από το 32, στο 17,8 σαφώς και έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας, θέλω να φτάσουμε εκεί. Έτσι. Δεν είναι στα πάνω μας, είναι δικά μου, στα κάτω μας, στενή άλλη.
1: Εδώ υπάρχει, υπάρχει μια αριστασία, εδώ από πάρα πολλούς.
3: Ο αρχηγός φταίει και στην... Ο αρχηγός
1: φταίει.
3: Και όχι σύμφωνη να το λέμε και να το τονίζουμε.
1: Εντάξει, αφού...
3: Ο αρχηγός φταίει και στη Νίκη
1: και στη Νίτα. Ναι. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί όμως...
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα, βαθιών αλλα... ψηφισμένο και από συνέδριο, βαθιών αλλαγών που χρειάζεται ο ελληνικός λαός, όχι γενικώς η κοινωνία, ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος,

0: δούμε αν θελήσει συνεργασίες, έτσι. Ανεξάρτητες προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, ο Νίκος ο Κοντζιάς, η Λούκα η Κατσέλη, σχήματα των οικολόγων, όλοι αυτοί χωράνε σε μια προγραμματική ομπρέλα βαθιών αλλαγών που έχει ανάγκη η ελληνική εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Πολλοί υποστήριξαν, γιατί
0: είπατε... Θέλετε να τα πούμε και αναλυτικά ποια είναι αυτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Να γίνει κουβέντα σε αυτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Και όχι στο γενικό και ο οποίος είναι πιο όμορφος.
1: Όχι
0: πιο σύντομο. Και πιο ψηλός και πιο καπετάνιος.
1: Εσείς πιο ψηλός είστε, για πιο όμορφος δεν ξέρω.
0: Και καπετάνιος είμαι εγώ, αλλά δεν είναι και το θέμα.
1: Καπετάνιος δεν ξέρω αν είστε, δεν σας έχω δει καπετάνιο. Δεν σας έχω δει.
2: Και
1: δεν
2: μπορώ. Ξαρά τον έχουμε δει.
1: Ορίστε.
0: Στη θάλασσα δεν έχετε δει καπετάνιο.
1: Δεν σας έχω δει αν είστε καλός ή όχι καπετάνιος, πού να το ξέρω.
0: Δεν παρακολουθείτε, φέρετε τα παραπολιτικά των ειδησογραφιών.
1: Τα παρακολουθώ με τα ψάρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα βλέπω αυτά. Έχω
0: σκοτώσει την Κρήτη 16 φορές.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά είμαι καλός καπετάνιος.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Λένε πολλοί, επειδή μιλήσατε για την. Ο αρχηγός έχει την ευθύνη και για την ήττα και για την νίκη. Λένε πολλοί όμως τον κύριο Τσίπρα.
0: Μεγάλο μερίδιο ευθύνη, όχι αποκλειστικό.
1: Ναι, όχι αποκλειστικό, φυσικά. Λένε πολλοί ότι στον κύριο Τσίπρα πριονίσανε το κλαδί που καθόταν αυτός και άλλοι πολλοί, γιατί είχαν κάποιες εσωτερικές διαφωνίες με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης μες στο κόμμα σας, γι' αυτό έφτασε
0: γιατί,
1: εκεί.
0: Γιατί κύριε Χατζή, δεν είχε μαχαίρι, δεν είχε σάρακα, δεν είχε πριόνι ο Τσίπρας στα χέρια του για να κλαδέψει αυτούς που τον επριονίζανε. Τι μου λέτε τώρα. Ειδικά μετά το συνέδριο του 22, ο κύριος Τσίπρας είχε μία πλειοψηφία της τάξης του 75% στην Κεντρική Επιτροπή. Ό,τι ήθελε έκανε. Έτσι. Και είχε μία... Ήτανε, όχι, όχι, δεν είναι εντάξει, είναι το εξής. Ότι μάλιστα, επειδή τα παρακολουθείτε, θα θυμόσαστε ότι εκείνη την περίοδο ήταν η μόνη περίοδος που στις δημοσκοπήσεις, τις στημένες δημοσκοπήσεις σε ένα μεγάλο βαθμό, μας έβγαζαν στο 2% με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρει τα πάνω του κόσμος τότε. Γιατί το μήνυμα της προοδευτικής πλειοψηφίας και τα λοιπά και του ανοίγματος είχε περάσει. Και τότε αντί να φέρει μια λύση, ας πούμε, και για την, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, έκανε την πρόταση την οποία έκανε. Που ουσιαστικά ακύρωνε
1: την
0: λογική της διεύρυνσης και
1: που θα σας
0: και ούτε εφάρμοσε το πρόγραμμα το οποίο...
1: Μισό λεπτό. Θα σας αποκαλύψω κάτι, σημαντικό. Ακούστε με λίγο,
0: Ναι, μιλάτε πάνω μου όμως και εγώ είμαι απαλάργο τώρα.
1: Ένα λεπτό, γιατί πρέπει να σας αποκαλύψω κάτι σημαντικό. Σε αυτό που λέτε, για να συμπληρώσετε τη σκέψη σας. Συναντάω τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία σας, στην Κουμουρδούρου, μετά τις εκλογές του 19, και μου λέει ότι αν στις εκλογές του 23 τις κάνει κανονικά ο Μητσοτάκης και χάσουμε, εγώ θα φύγω. Αυτό μου το είχε πει από τότε. Το είχα γράψει. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν αποφασισμένος ο κύριος Τσίπρας, αν έχανε να φεύγε. Δεν το έκανε επίτηδες. Δεν το έκανε...
0: Το θέμα, το χάνω κερδίζω, έχει να κάνει με το τι κάνω από το 19 μέχρι το 23. Όταν από το 19 μέχρι το 23, πρώτον, προσκυνώ το αφήγημα της πανδημίας που έφερε και τον τρόπο που την χειρίστηκε ο Μητσοτάκης και έφερε 37.000 νεκρούς. Δέρναν τα παιδιά στους δρόμους, ας πούμε, οι αστυνομικοί του Μητσοτάκη και οι αριστεράδες σήκωνε αντίρρηση. Έκαναν ένα σκασμό αντιεπιστημονικές ιστορίες και δεν βγαίναμε μπροστά. Για το θέμα των θανάτων εκτός ΜΕΘ, τα είχα πει του Αλέξη Τσίπρα από το Μάη του 21. Και τα δέχτηκαν μόνο όταν ανέβαλε, πώς το λένε, τα έβγαλε τη μελέτη ο Τσιόδρας και ο Λίτρας. Δεύτερον, όταν έχει 32%, του είχε πει ο ελληνικός λαός, φτιάξει και ξαναέλα. Και συνέχεια έλεγε ότι πρέπει να συνεργαστούμε το Πασόκ και να συνεργαστούμε το Ζωζό. Και μας έφτιαναν τουλάχιστον. Και εμείς συνεχίσαμε τις μισαλένες και δεν τολμήσαμε να πούμε. Αυτό που κάνει τώρα κύριε Χατζή και λέει ότι δεν θέλω κανένα, θέλω να πάω και να κερδίσω μόνος μου. Αυτό μπρε γιατί δεν το έλεγες το 21-22 που είχες 32% και σου έλεγε ο Ανδρουλάκης δεν συνεργάζομαι. Και πρέπει να πει στον ελληνικό λαό στήριξε εμένα αυτοδύναμο στις εκλογές του 23 για να εφαρμόσω το πρόγραμμα που ψήφισε στο συνέδριο. Το οποίο ήταν εξαιρετικό το πρόγραμμα.
1: Σύμφωνοι.
0: Για ΔΕΗ δημόσια μήλα, για τράπεζα δημόσια μήλα, για τα ΕΠΕ και για όλα.
1: Αλλά ξέρετε τι μας λένε.
0: Δεν τα εκφωνήσαμε.
1: Όχι, αλλά ξέρετε.
0: Για να τα γράψουμε μάλλον.
1: Ξέρετε τι λέει ένας φίλος εδώ που είναι στέλεχος και ο παδός δικός σας προφανώς. λέει, μπορεί η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή να την έχει ο Τσίπρας, αλλά οι τοπικές αρχές διώχνανε τον κόσμο και είχαν στήσει πλήκες με την ομπρέλα. Μην το λέει, αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ, δηλαδή.

0: Είχε 75% αποτέλεσμα του συνεδρίου και δεν υπήρχε πλειοψηφία στις τοπικές επιτροπές. Τι μαλακίες, τι μπούρδες είναι αυτές.
1: Δεν πειράζει, πέστε το πώς το καταλαβαίνω.
0: Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ναι, επίσης λέει εδώ ότι τα λέτε πολύ σωστά.
0: Δεν ξέρω τα λέω σωστά. Πρέπει να γίνουν και σωστά.
1: Τα λέει η γυναίκα εδώ πέρα, η Μαρία Αθηνά, ένα λεπτό. Και, αλλά λέει, πιστεύετε ότι εκτός από τον Τσίπρα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μια αριστερά ενωμένη? Αυτό λέει. Ή μόνο ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτό ρωτάει η γυναίκα.
0: Βλέπετε να θέλει να ενώσει την αριστερά?
1: Ρωτάει η Χριστιανή εδώ.
0: Δεν βλέπετε την απάντησή του? Ναι. Η απάντησή του είναι παραιτηθείτε και ελάτε σε ατομική βάση. Τι μου κουβεντιάς, αυτό είναι ένωση της αριστεράς?
2: Πάντως αυτοί οι άνθρωποι...
0: Προσκλητήριο,
2: ναι.
0: Έχει κάνει κανένα προσκλητήριο προς όλες τις οργανώσεις, κινήματα, ομάδες κτλ. Της αριστεράς?
1: Όχι,
0: λέγοντας
1: δεν
0: για προεδρία. Τι ενώνει δηλαδή? Ενώνει κάτω από αυτόν.
1: Ναι, κάτω από αυτόν.
0: Είναι ένωση,
1: ναι,
0: αριστεράς.
1: Ναι, κάτω από αυτόν.
0: Είναι ένωση κάτω από έναν ηγέτη.
1: Δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Δεν είναι αριστερός. Δεν είναι αριστερός.
0: Αριστερός σε κάνουν δύο πράγματα. Έτσι, δεν είναι γονιδιακό χαρακτηριστικό. Αριστερός σε κάνει το τι θέσεις υπερασπίζεις, δηλαδή αν εκφωνείς πρόγραμμα υπέρ της λαϊκής πλειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σε κάνει αριστερό.
1: Ναι. Έτσι.
0: Αριστερό δηλαδή σε κάνει όχι να λες «Όχι, είναι πολύ ακριβό το ρεύμα της ΔΕΗ του Στάση», αλλά αριστερό σε κάνει, ναι, ΔΕΗ με 51% το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Αριστερό σε κάνει όχι να λες «Ναι, είναι ακριβό τα καύσιμα και πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης». Όχι. Αριστερό σε κάνει τα ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο και κέρδος, πλαφόν κέρδους στις δύο εταιρείες διήλυσης. 8 με 9 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
0: Ούτε cents παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όσο ήταν πριν τον πόλεμο την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Αριστερό σε κάνει ότι επαναφέρω 13η-14η σύνταξη και αντέχει η οικονομία. Αντέχει πάρα πολύ. Όπως άντεξε 20 δις ευρώ απευθείας αναθέσεων του Μητσοτακέικου. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσω?
1: Να συνεχίσετε.
0: Με βάση αυτό θα κρίνουμε.
1: Εγώ δεν σας διάκοψα. Συνεχίστε. Λέτε κομμάτια του προγράμματος και ουσιαστικά του μανιφέστου που κατεβάζετε. Αυτό λέτε τώρα.
0: Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πρώτον, κατάργηση του νόμου για την επικουρική ασφάλιση, που την έδωσε να διαχειρίζονται τα κεφάλαια οι ιδιώτες. Δεύτερον, κατάργηση του νόμου για τη 13ωρη εργασία. Τρίτον, κατάργηση του νόμου και συνταγματική περαιτέρω θωράκιση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όταν λέω συνταγματική, εννοώ καμία σκέψη για αλλαγή του άρθρου 16.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά σε κάνουν αριστερό.
1: Ναι. Πιστεύετε
0: λοιπόν,
1: ο κύριος Τσίπρας δεν
0: λοιπόν,
1: έχει αυτά τα στοιχεία,
0: κύριε? Εκφωνεί, ναι. Ο μόνος που τα εκφωνεί καθαρά αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και θα τα εκφωνήσει ακόμα καθαρότερα υπό μια άλλη ηγεσία. Γιατί φάνηκε ότι ο Φάμελος δυστυχώς, παρότι σε κάποιες φάσεις πήρε σωστές θέσεις κάτω και από την πίεση τη δικιά μας, δυστυχώς δεν τον παρακολουθούσε κανείς. Δεν είχε πέρασει καθόλου ο λόγος του με τον τρόπο που τα μπερδούκλωνε και τα έλεγε.
1: Λέει εδώ, εάν έχετε, επειδή έχετε...
0: Ποιος το λέει?
1: Εδώ ο κύριος Κιτσανέλης, ο κύριος Δημήτρης, λέει αν έχετε πρόσβαση στις τοπικές οργανώσεις, γιατί αν δεν έχετε αυτό, πώς θα προχωρήσετε?
0: Προφανώς και έχω.
1: Ρωτάει ο άνθρωπος. Μην τους σκοτώσουμε.
0: Υπάρχει μια σοβαρή ομάδα μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία αντανακλάται και στις τοπικές οργανώσεις.
1: Τους φόρους, λέει, σε αυτό που θα εξαγγείλετε ως υποψήφιος αρχηγός, τους φόρους στους μισθωτούς θα τους μειώσετε?
0: Τι πράγμα?
1: Τους φόρους στους μισθωτούς, στους υπαλλήλους. Θα τους μειώσετε?
0: Νομίζω ότι επειδή με έχετε παρακολουθήσει, κύριε Χατζήτ, την περίοδο που είχα την υπήρχε η προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, είχα διατυπώσει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για φορολόγηση, για μείωση της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας και αντικατάστασης αυτής της φορολόγησης από φόρο του μεγάλου πλούτου και των μερισμάτων. Υπάρχουν 1500 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, 1500, οι οποίοι δηλώνουν 4,8 δις κέρδη από μερίσματα και φορολογούνται με 5%. Αν φορολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι με 20% σε αυτά τα μερίσματα, έτσι, έχει βγει το 1 δις ευρώ που είναι απαραίτητο για να διπλασιαστούν οι αμοιβές των νοσοκομειακών γιατρών και να αυξηθεί κατά 500 με 600 ευρώ ο μισθός όλων των υπόλοιπων εργαζομένων των δημοσίων νοσοκομείων.
1: Θα κάνω κατάχρηση του, και του χρόνου εδώ και των διαφημίσεων και όλων, γιατί εδώ μας ρωτάνε συγκεκριμένα πράγματα. Στους μικρομεσαίους, τους οποίους δεν αναφέρατε κατά τη διάρκεια που μιλάμε, δίνουν μια προκαταβολή φόρου και πολλοί υποστηρίζουν ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μιλάω τώρα για το μπλούτο που λέτε εσείς.
2: Ναι, ζητάνε μια
1: προκαταβολή. Και μου λένε, μα είναι δυνατόν οι μικρομεσαίοι να δανείζουμε το κράτος ατόκος εμείς? Γιατί αυτό, τι λέει ο κύριος Πολάκης για την προκαταβολή φόρου που μας ζητάει η εφορία κάθε χρόνο?
0: Νομίζω ότι αν δείτε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στο φορολογικό, τα λέει πάρα πολύ καθαρά. Και για κατάργηση του καταβολής φόρου μιλάει. Έτσι. Και μιλάει και για το πού θα βρεθούν. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα το τεράστιο πρόβλημα είναι, το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει φτάσει, είναι ότι τα δύο τεράστια προβλήματα είναι ότι, πρώτον, δεν φορολογείται ο μεγάλος πλούτος. Διαφεύγει.
1: Το είπατε αυτό.
0: Βασικά, ναι. Είναι αυτή η ιστορία με τα μερίσματα.
1: Το είπατε,
0: ναι,
1: το
0: δεν είναι εντάξει, είναι 9 δις.
1: Το είπατε αυτά. Αυτό. Δε,
0: πάμε, ναι, είναι 9 δις ευρώ.
1: Για την προκαταβολή ρωτάει άλλο.
0: Τα οποία φορολογούνται με 5%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεύτερον, υπάρχει μια τεράστια, πώς το λένε, υπερφορολόγηση μέσα από τους έμεσους φόρους, η οποία αυτή χτυπάει τα πιο χαμηλά στρώματα.
1: Καλά, αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν,
0: ακούστε με. Αν υπάρξει μια σοβαρή φορολόγηση, όχι τρελά πράγματα, αλλά σοβαρή φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, αν υπάρξει χτύπημα της φοροαποφυγής, που υπάρχουν τρόποι σήμερα, και αν αλλάξει και προοπτικά η φιλοσοφία του ότι θέλω έναν φορολογικό συντελεστή για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μικρομεσαία δραστηριότητα και ένα για τη μισθωτή εργασία, ναι, τα έσοδα μπορούν να υπάρξουν.
1: Μάλιστα.
0: Απλά αυτό θα πονέσει τους μεγάλους.
1: Λέει ένα άλλο ερώτημα εδώ η κυρία Αθηνά.
0: Και βασικά οι μικρομεσαίοι, ναι, δεν είναι μόνο το θέμα της φορολόγησης, είναι ότι είχαν αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση.
1: Ναι, ναι, μισό λεπτό.
0: Από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι, έτσι, μόνο αυτό, και από τις τράπεζες έχουν αποκλειστεί. Έχουν αποκλειστεί και από τις τράπεζες οι μικρομεσαίοι.
0: Αφήστε,
1: δεν μπορείς να πάρεις δάνειο ούτε 50.000 για να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Πρέπει να σου ζητήσουν να καταθέσεις.
0: Τράπεζες δανείζουν αυτούς που δεν χρειάζονται δάνεια.
1: Τα κόκαλα του πατέρα σου τώρα.
0: Και την ίδια στιγμή βγάζουν 3 και 4 δις.
1: Εγώ έχω καταγγείλει και συγκεκριμένη τράπεζα δημόσια, γιατί έβγαλε 900 εκατομμύρια και δεν πλήρωσε ένα ευρώ. Λοιπόν, τώρα ρωτάει εδώ μια φίλη, η οποία λέει ότι είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, αλλά πώς θα μπορέσετε να επαναφέρετε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια τροχιά, όταν το δημοσκοπικό δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάτι άλλο, αγγίζει το 1,5-2%. Πώς θα τα καταφέρετε?
0: 1,5-2% αγγίξαμε, ναι, όταν είχαμε ένα πρόεδρο που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει άλλο κόμμα. Και όμως βρισκόταν 1,5-2% που έλεγε να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κόσμος απ' έξω που δεν έχει πάει ούτε στην Ελλάδα ούτε κάπου αλλού, με βάση έρευνες των δημοσκοπικών, από το 17,8 το μισό έχει κάτσει στην πάντα, δεν έχει πάει πιθανά. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κινητοποιηθεί ένας κόσμος και της ευρύτερης αριστεράς και της αποχής και της διαμαρτυρίας και της αριστερής απογοήτευσης και της προοδευτικής αμηχανίας, ο οποίος μπορεί να, αν δει κάτι σοβαρό, να ξαναεμπνευστεί να συμμετέχει.
1: Ωραία.
0: Γιατί έχει δεχτεί διαδοχικά χαστούκια τα τελευταία χρόνια και τον έχει οδηγήσει στην ατομική λύση, στην ιδιώτευση, στην απογοήτευση, στην απομάκρυνση κτλ. Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα στην οποία πέρυσι είχαμε 65.000 γεννήσεις από 120.000 πριν από 12-13 χρόνια. Είμαστε μια κοινωνία σε αποδρομή, γιατί τα νιάτα μας και ο αθώος της ελληνικής νεολαίας δυστυχώς διαλέγει και αρμενίζει σε άλλες πολιτείες και δίνει εκεί τον πλούτο του μυαλού του και τις γνώσεις του, και όχι να αναπαράξει μια άλλη καλύτερη πατρίδα εδώ.
1: Μου λέει και ένας φίλος
0: και
1: εδώ,
0: πρέπει να αντιστρέψουμε.
1: Μου λέει ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για την εκπομπή και τον κύριο Πολά κυρίως, που επιτέλους ακούμε πολιτικό λόγο. Εντάξει, έχετε πάρα πολλούς ανθρώπους που σας ακολουθούν. Βέβαια, κάποιοι μέσα στο κόμμα σας λένε, επειδή είστε πολύ αψής, μερικές φορές τα λέτε τσεκουράτα που λέμε.
2: Έχουμε λάβει αρκετά τέτοια.
1: Μήπως αυτό δεν σας βοηθάει, προσωπικά εννοεί δεν σας βοηθάει.
0: Θέλετε να απαντήσω τώρα εγώ σε αυτό?
1: Δεν απαντήστε, ξέρω εγώ τι.
0: Δηλαδή τι με ρωτάτε?
2: Είναι ένα εύλογο ερώτημα, κύριε
0: Πουράκη. Εγώ θεωρώ ότι με βοηθάει.
1: Εντάξει.
0: Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος, κύριε Χατζή.
1: Τι να αλλάξετε?
0: Εγώ έτσι έχω μάθει να κάνω πολιτική, έτσι έχω μάθει να φέρομαι στη ζωή μου και στη δουλειά μου και στην πολιτική μου δραστηριότητα από τα μικράτα μου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δες τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει όχι απλά να διαμαρτύρεσαι, αλλά να παράγεις σχέδιο για το πώς τα πράγματα γίνονται αλλιώς.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι το κύριο συστατικό.
0: Και το μεγάλο έλλειμμα της αριστεράς, έτσι, το μεγάλο έλλειμμα της αριστεράς ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Αυτή τη στιγμή, να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση, το ΚΚΕ αν ήθελε, δεν θα μπορούσε να έχει 15-20%. Γιατί δεν το έχει? Γιατί δεν παράγει άμεσο πολιτικό σχέδιο? Μιλάει για μια κοινωνική αλλαγή που θα έρθει μετά από πάρα πολύ καιρό όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Αυτό το πράγμα κάνει μια μεγάλη εργατική.
1: Μιλάει για άλλο καθεστώς. Μιλάει, μιλάει για κομμουνισμό το κομμουνισμό.
2: Αυτό έλεγε, αυτό λέει. Δεν έχει αλλάξει.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέω. Το ΚΚΕ έχει παρελθόν και άμεσου πολιτικού σχεδίου. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το ΕΑΜ δεν ήταν γενικός και αορίστος. Η κυβέρνηση του Βουνού δεν ήταν γενικός και αορίστος. Ήταν άμεσο πολιτικό σχέδιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, okay. Και επίσης είχε και συμμετοχή και σε μια κυβέρνηση που δεν έπρεπε να έχει. Λοιπόν, μιλάω για την κυβέρνηση
1: του Τανετάκη και του Λότα. Το 89, ναι.
0: Ήταν και σήμερα 10 Ιουλίου ήταν που είχαν πάρει την απόφαση για την κυβέρνηση του Τανετάκη. Τότε είχα φύγει εγώ από το ΚΚΕ.
1: Σήμερα, παρά το γεγονός λέει ότι πολλές φορές έτσι εκνευρίζεστε και τα λοιπά, σας θεωρεί λέει αντικειμενικό και υπεύθυνο. Καλημέρα από έναν εξόριστο σε εισαγωγικά από το Όσλο. Έφυγε από τη χώρα λόγω της κρίσης ο άνθρωπος, αλλά θεωρεί ότι είστε υπεύθυνος άνθρωπος και έχετε ένα πολιτικό λόγο, πολύ σημαντικό.
0: Να είναι καλά και χαιρετισμούς.
1: Ναι.
2: Κάποιοι εκφράζουν την άποψη.
1: Θέλει, λέει, ότι πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα.
0: Τι πράγμα? Όχι, δεν δεσμεύομαι για τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι μπούρδες τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που δεσμεύομαι είναι ότι υπό, την ηγεσία μου ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπέμψει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό το οποίο θα καλέσει από ΠΑΣΟΚ μέχρι εξωκοινοβουλευτική αριστερά όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γιατί έτσι γίνονται συνεργασίες. Έτσι γίνονται συνεργασίες.
2: Πολλοί εκφράζουν, θα σας πω, γιατί έχουμε λάβει πάρα πολλά... έχουμε λάβει πολλά μηνύματα που περίπου λένε το εξής. Ότι αν αυξηθεί ο φόρος στα μερίσματα, έχουμε δύο κατηγοριών μηνύματα. Κάποια λένε ότι οι εταιρείες θα φύγουν, άλλοι μας γράφουν ότι οι εταιρείες θα βρουν πάλι τρόπο. Φαντάζομαι ότι έχετε σκεφτεί αυτό πώς θα μπορούσε.
0: Πρώτον, δεν θα φύγουν γιατί κερδίζουν. Και θα ζήσουν και αντί για ένα δις κέρδος, θα ζήσουν και με 600 εκατομμύρια κέρδος. Δεν θα πεινάσουν. Πρώτον. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, δεύτερον. όχι, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
1: Καλό, καλό.
0: Και δεύτερον, όταν το κράτος θέλει, βρίσκει τα πάντα. Εντάξει, να θέλει όμως. Εδώ έχεις τον πιτσιλί, αυτόν τον αχαρακτήριστο, και κυνήγαγε τα 50 που χρωστάγανε κάποιοι πριν τις εκλογές του 19.
1: Ποιος τον
0: διόρισε? Για να
1: μας
0: δημιουργήσει πολιτικό κόστος. Και μετά περνάγανε από μπροστά του τα εκατομμύρια ψεύτικων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανύπαρκτους αγρότες, και εκεί δεν τα βλέπε.
1: Ποιος τον διόρισε τον πιτσιλί?
0: Και τώρα τον βάλανε ο Κουτεντάκης. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
1: Ποια εποχή?
0: Τον διόρισε τον κύριο Πιτσιλή.
1: Ποια εποχή?
0: Αυτός που είναι τώρα υπεύθυνος στο μεάρχη της Ελλάς.
1: Αυτός
0: τον διόρισε.
1: Για να λέμε.
0: Τον Τζακαλώτο και το Χουλιαράκι.
1: Ο κύριος Πολάκης λέει...
0: Θα τα λέμε όλα με το όνομά του, όχι γενικός. Γιατί είχε, λέει, καλό βιογραφικό ο Πιτσιλής.
1: Ναι, ο κύριος
0: Πολάκης. Λοιπόν, και πήγε και έφτιαξε αυτό το πράγμα τώρα. Έχουν δημοσιευτεί και με το κτίριο της ΑΔΕ και το ένα και το άλλο.
1: Ωραία, λοιπόν, λέει εδώ. Ότι λοιπόν, είστε πολύ...
0: έχει φτιάξει τα... είναι αυτός που έλεγε ο... είναι αυτός που έλεγε ο Φραπές, ο Ξυλούρης, ότι εμπήγα, λέει, μέσα και με ξάνιγε ο Πιτσιλής στην τσέπη. Έτσι. Που έλεγε η δικογραφία. Τον κοίταζε ο Πιτσιλής στην τσέπη όταν τον στείλανε εκεί για να ρυθμίσει τις λουμπινιές που είχαν κάνει. Έτσι.
1: Λέει ότι είστε ντόμπρος.
0: Αλλά δεν έχει αναδειχτεί τόσο από τα ΜΜΕ αυτό το πράγμα.
1: Λέει...
0: Από τον κοίταζε ο πιτσιλής στην τσέπη, το φραπέ. Λοιπόν, εντάξει, και αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε βάλει να χτυπήσει την προδιαφυγή. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Ο κύριος είστε ντόμπρος, λέει, και μπράβο σας, λέει ο Αριστίδης.
0: Και πρέπει η ΑΔΕ πρέπει να καταργηθεί και να γυρίσει η εισπράξη του φόρου στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Σε εφορίες. Στις εφορίες μιλάτε τώρα.
0: Ναι, σε εφορίες ακριβώς. Ναι, δυνατόν τώρα η εισπράξη των φόρων του κράτους να είναι ανεξάρτητη αρχή. Τι είναι αυτά δηλαδή.
1: Δεν το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ή κάνω λάθος?
0: Ναι, τελείωσε τα μνημόνια τώρα, τέλος. Ένα από αυτά τα οποία είναι που πρέπει να καταργηθούν είναι και αυτό. Δεν θα συνεχίζονται αυτά ενώ έχουμε βγει από την Επιτροπή και από την επιτήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το μόνο που συμφέρει αυτό είναι η αδιαφάνεια. Το να έχεις ανεξάρτητη αρχή να εισπράττει τους φόρους. Πού υπάρχει αυτό, ρε παιδιά? Είμαστε με τα καλά μας.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δεν θα έχει το κράτος και η κυβέρνηση στα χέρια της τα εργαλεία έτσι όπως πρέπει.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα κτίζει εκεί για να μην την ελέγχει κανένας.
1: Ναι.
0: Γιατί και τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πήγαν εκεί για να τα κρύψουν πήγαν. Κοίταζε ο πιτσιλής στην τσέπη το φραπέ και θα καθαρίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πιτσιλής τώρα. Δεν δουλευόμαστε στεγνά δηλαδή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χατζή, και εγώ ευχαριστώ. Θα είστε καλά. Η κυρία Μέγκα. Και... θα τα πούμε, γιατί τώρα σας χάνω λίγο, δεν ξέρω γιατί.
1: Πού, δεν πάμε πουθενά, εδώ είμαστε.
0: Δεν, εγώ δεν σας ακούω καλά τώρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, σας καλημέρα.
1: Καλή καλημέρα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
25: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
24: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
26: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
28: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννού. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή, συγγνώμη, ή εκπρόσωπος τύπου, γιατί το έχω μπερδέψει λίγο.
29: Υπηρεσιακός εκπρόσωπος τύπου.
1: Εντάξει, κύριε Γιαννού, ευχαριστώ. Εντάξει, με συγχωρείτε, εγώ έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη.
2: Άρα διανύεται μια ενδιάμεση φάση, θα λέγαμε.
29: Ναι, θεωρώ και η ηθική και η διοντολογική υποχρέωση μετά την παρέτηση του Προέδρου και εκπρόσωπος τύπου να χρειάζεται να έχει την εμπιστοσύνη της νέας ηγεσίας που θα προκύψει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Και παραιτηθήκατε κι εσείς δηλαδή από εκπρόσωπος τύπου?
29: Επειδή ούτως ή άλλως, κύριε Χατζή, υπήρχε ορισμός, δεν είναι ακριβώς παρέτηση.
1: Φεύγετε. Εντάξει, γιατί σας είχε ορίσει ο κύριος Φάμελος. Ναι. Και αφού σας ορίσει ο κύριος Φάμελος, δεν έχει λόγο να παραμείνετε αυτό. Καταλαβαίνω.
29: Παραμένω επικουρικά να κάνω ό,τι μπορώ να βοηθήσω την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανασυνταχθεί, να προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Για εξηγήστε μας τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είχαμε τον κύριο Πολάκη νωρίτερα. Είπε αυτά που είπε.
2: Και νομίζω ο κόσμος θέλει να ξέρει.
29: Δεν πρόλαβα να ακούσω, αλλά να σας πω κάτι. Εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει είναι ότι η παραίτηση ενός Προέδρου από μόνη της είναι ένα πολιτικό γεγονός. Και σημαντικό. Και δημιουργεί και δυναμική και εντάσεις, πολλές φορές και κάποιες συγκρουσιακές καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να αποφύγουμε. πρέπει να αποφύγουμε, γιατί μέσα από αυτή την παρέτηση επιβεβαιώνεται κάτι, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, ότι εδώ και 1,5 χρόνο διατυπώνεται η πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά και επιδόσεις. Το αποδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις οι χθεσινές, οι προχθεσινές, ότι ένας μόνος μάλλον δεν μπορεί. Ότι χρειάζεται να εμφανιστούν ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι μαζί αυτοί που βρίσκονται στο προοδευτικό μέτωπο, σε αυτή την παράταξη την προοδευτική, για να υπάρξει πολλαπλασιασμός της βεβαιότητας μιας νίκης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των εξελίξεων. Ο Σωκράτης Φάμελος είχε περασπιστεί αυτή την πρόταση και με την κατά πολλούς αμφίσιμη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είπε μια κουβέντα που πιστεύω πρέπει να αποτυπωθεί, ότι δεν θέλει να γίνει μέρος μιας νέας διχαστικής κατάστασης, μιας νέας ενεξελίξη διάσπασης ενός χώρου που έχει διασπαστεί πάνω από 5-6 φορές. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει ψυχραιμία, ηρεμία και το καλύτερο για να εκφράσουμε αυτούς που έστω στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν η ζωή τους να υποστηρίζεται προς το καλύτερο με μια συμπαράταξη που θα φέρει την νίκη στις εκλογές και να αλλάξουν πολιτικές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όμως ο κύριος Πολάκης θα είναι υποψήφιος. Δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, γιατί είχε διαγραφή από
29: το. Να κερδίσω το χρόνο σας, δεν σας διακόπτω, με συγχωρείτε.
1: Παρακαλώ, ναι, όχι, πέστε μου, αυτό είναι το ερώτημα.
29: Δεν είμαι και ο καλύτερος γνώστης και δεν θέλω να εμφανίζομαι πανεπιστήμων και παντογνώστης των καταστατικών διατάξεων. Έχω εμπιστοσύνη όμως σε όλους τους συντρόφους, τα στελέχη, τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρετανεύσει σίγουρα η λογική και η καταστατική συνέπεια. Αυτό προς όλους.
1: Ωραία.
29: Μας αφορά όλους. Είναι οριζόντια η υποχρέωσή μας να το σεβόμαστε.
1: Ωραία. Τώρα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι πρέπει οι βουλευτές του κόμματος που θέλουν, και ύστερα από αυτούς, που εν πάση περιπτώσει θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα, τώρα ή αργότερα, πρέπει να το δηλώσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα και να μην ψηφίσουν κιόλας για το μέλλον του κόμματος.
29: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν θέλω να κάνω τον μίζερο ή τον γκρινιάρη. Δεν είναι κάτι που πιστώνει το Παύλο Σουμπολάκη, το πιστώνει τη λογική. Εξυπακούεται ότι αν έχεις αποφασίσει να μπει στη διαδικασία που έχει ορίσει κατά κύριο λόγο η ελληνική αριστερή συμπόρευση, καλό είναι να καθαρίσεις τη θέση σου, όπως το έκαναν ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Το θεωρώ ότι είναι πιο λογικό.
1: Στην περιφέρεια.
29: Ιδεολογικά σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην περιφέρεια, οι κομματικές οργανώσεις λειτουργούν, γιατί μου είπαν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν οι κομματικές οργανώσεις.
29: Έτσι και έτσι, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα. Σε κάποιες περιοχές λειτουργούν, σε κάποιες περιοχές έχουν κλείσει, σε κάποιες υπολειτουργούν. Είναι ένα τοπίο συνεχώς μεταβαλλόμενο, μέρα με την ημέρα.
1: Μάλιστα.
29: Σας λέω την πραγματική εικόνα που έχω.
1: Ναι, ναι, ναι.
29: Δεν θέλω να εξοραίσω τα πράγματα ούτε να τα ωραιοποιήσω. Υπάρχει μια κινητικότητα ένθεν κακήθεν.
1: Λέει, επειδή είπατε για το καταστατικό, λέει, δεν το ακολουθήσατε όμως το καταστατικό στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, λέει η κυρία Κάλλη.
29: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μια ακροάτρια εδώ που είναι αριστερή.
2: Ψηφίζει.
1: Ήταν και μέλος.
29: Με πολύ σεβασμό στην άποψή της θα της πω ότι προβλέφθηκαν και ακολουθήθηκαν ακριβώς οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό.
1: Okay.
29: Συλλέχθηκαν υπογραφές στην Κεντρική Επιτροπή, έθεσαν ζήτημα μορφής κατά του Προέδρου που υπερψηφίστηκε.
1: Ναι, αλλά όμως να σας πω κάτι μεταξύ μας. Αυτός ο πρόεδρος.
29: Όχι, είπατε για καταστατικό.
1: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αυτός ο πρόεδρος.
29: Αν θέλει η ακροάτρια να πει ότι ήταν πολιτικά λάθος, είναι άλλη συζήτηση.
1: Όχι, άλλο θα σας πω εγώ. Δεν σας πω πολιτικά λάθος. Όταν εγώ ψηφίζουμε.
29: Πιστεύω ότι και πολιτικά ορθό ήταν.
1: Εσείς ξέρετε. Όταν εγώ ψηφίζουμε από τον κόσμο, δεν μπορεί να με καταργήσει ένα όργανο. Πρέπει να με καταργήσει ο κόσμος.
29: Όταν συμμετέχω σε ένα κόμμα, κύριε Χατζή.
1: Καταλάβατε.
29: Ναι, όταν συμμετέχω σε ένα κόμμα όμως, εξυπακούεται ότι σέβομαι τους καταστατικούς του κανόνες.
1: Μάλιστα. Εσείς ξέρετε πώς λειτουργείτε.
29: Θέλω και την άποψή σας. Δηλαδή, το ότι
1: όταν, όταν ο κύριος Κασελάκης εξελέγει
29: δεν
1: από.
29: Δεν υπάρχει κόμμα με μη λογοδοσία.
1: Όχι, ένα λεπτό. Όταν ο κύριος Κασελάκης εξελέγει από, από την πλειοψηφία των ανθρώπων που πήγαν και ψηφίσαν όπως εσείς το ορίσατε.
29: Σημαίνει ότι εξαιρείται από τη λογοδοσία.
1: Όχι, αλλά δεν μπορεί να τον καταργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το Συνέδριο, τον καταργεί πάλι ο κόσμος.
2: Ο λαός δεν είναι. Ο λαός δεν είναι το πιο σημαντικό.
29: Ο λαός στέλνει, κυρία Νέγκα, ένα κόμμα. Το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή.
1: Σας πω ότι φαίνεται, μάλλον σας είναι στη σπίτι σας τώρα.
29: Το κόμμα πάντως δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με ψηφοφορίες από τη βάση για όλα τα ζητήματα.
1: Μα, είστε αριστερά, υποτίθεται. Η αριστερά έχει αυτή τη λογική. Την είχε, εγώ τα θυμάμαι από παιδί. Πάντα
2: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Και τον Βουκού εσωτερικού και όλοι.
29: Και τα όργανα που εκλέγονται αντιπροσωπευτικά είναι.
1: Σύμφωνοι, εντάξει, αλλά κάποιος έχει την πλειοψηφία, κάποιος, ναι, καταλάβατε τι λέω.
29: Εντάξει,
1: ναι.
29: Αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις δεν είναι διορισμένοι.
1: Όχι, αλλά είναι σύστημα.
29: Είναι εκλεγμένοι από τη βάση.
1: Ρε, παιδί. Εντάξει, τώρα, okay.
29: Η συζήτηση πάντως για να έχει μια λογική από την πλευρά τη δική μου είναι η εξής. Μπορεί να εκλέγεσαι με πολύ μεγάλο ποσοστό στην συνεδριακή απόφαση για προσφυγή στην κάλπη της βάσης για την εκλογή του Προέδρου. Αυτός ο Πρόεδρος όμως στη συνέχεια που αναλαμβάνει την ευθύνη του κόμματος λογοδοτεί.
1: Εντάξει, ωραία, δεν θα τα δούμε στην πορεία.
29: Δεν εκλέγουμε ούτε
1: εσείς, πριν, εσείς ούτε παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα ή προτίθεστε να κάνετε κάποια κίνηση παρέτηση.
29: Ισχύει ό,τι σας έχω πει Πολάκης στις φιλόξενες εκπομπές σας.
1: Ο Πολάκης.
29: Πολάκη.
1: Α, Πολάκη. Το επίρρημα. Ναι. Εντάξει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Μπόνι Τάιλερ. Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή. Ναι. Ήμουν θαυμαστής.
2: Φανταστική φωνή.
1: Αγγλίδα. Ναι. Ουαλή.

0: ήταν εκπληκτική ως τόσο χωρίς τέλος πάντων. Σήμερα λέει ο Γιάννης, πάει η χαλαρή Παρασκευούλα σήμερα. Τι να κάνω, παρετήθηκε ο Φάμελος, εγώ φταίω. Τι έπρεπε να το αποπαρετήσω Σάββατο. Γιάννη,
1: μα νομίζω ότι και γι' αυτό το έκανε ο Φάμελος, για να μην βάλουμε εμείς τα τραγούδια μας.
0: Έχουμε ολόκληρο στήσει ολόκληρη ιστορία. Μου παρετείτε χτες το βράδυ. Τι μου παρετήσε, ρε μεγάλε. Κράτα μια άμυνα, πες την ευχή.
1: Δελτίο ειδήσεων, κύριε.
0: Λοιπόν, είναι της Αγίας Αμαλία σήμερα. Ο Σία Αμαλία. Έχω δύο-τρεις. Έχουμε και τη φίλη μας.
1: Τη φίλη μας, ναι.
0: Ναι, την Αμαλία, ναι. Χρόνια πολλά στις Αμαλίες και στους Αμαλίους. Αμαλία ήταν και Βασίλισσα, κάτι.
1: Βέβαια.
0: Με τον Όθωνα ήταν αυτή.
2: Έχουμε και τηλεοφόρο.
0: Τηλεοφόρο Αμαλίας, που είναι τα γραφεία του Τσίπρα. Γιορτάζει ο Τσίπρα σήμερα. Ελάτε.
2: Και η Βουλή.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τριπλή εμπειριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βαγία Νέστρο και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άνθρωποι. Η συλληφθήσα είναι μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη στα Χανιά. Ενώ έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη, ένας εκ των δύο 29 ετών ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους συνεχίζονται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Ώρα του Πρωθυπουργού στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει έναν εξαετή απολογισμό, να περιγράψει μέτρα κατά της ακρίβειας με αιχμή το στεγαστικό, τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στον απόϊχο και τη συμφωνία με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Στον αέρα βρίσκεται η προγραμματισμένη για αύριο σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος. Ενώ θέμα ορών θεωρείται η παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να αποσαφηνίσει αν θα παραδώσει την έδρα ή θα ανεξαρτητοποιηθεί. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους πιάνει μαύρη τραμουντάνα, δήλωσε στον Alfa Radio 989 ο πρώην υπουργός. Ανέφερε πως η τεχνική λύση θα βρεθεί και θα υπάρξει δυνατότητα να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της. Το κόμμα στις εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε ο Παύλος Πολάκης. Ανέφερε πως η λύση είναι εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας από τους βουλευτές, οι οποίοι θα δηλώσουν πως παραμένουν στο κόμμα και θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με εκλογικό σχήμα συμμαχικό, το οποίο μπορεί μέχρι τότε να προκύψει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με συλλογική ηγεσία, η οποία και θα οδηγήσει το κόμμα σε συνέδριο και εκλογή προέδρου βάσει του καταστατικού. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε πως τα διαδικαστικά ζητήματα θα εξεταστούν στις 12 το μεσημέρι στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κατήγγειλε απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, χωρίς καμία νομοποίηση και αρμοδιότητα, όπως υποστήριξε ο ίδιος. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, ξέχασε πως όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, σημείωσε ο κύριος Πολάκης. Ανέφερε πως η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί ουδής να την αναβάλει. Στο ίδιο μήκος κύματος Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης. Εν τω μεταξύ, στη δήλωση παρέτησής του χθες, ο Σοκράτης Φάμελος έκανε αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως είπε, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, σημειώνει ο κύριος Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, καταλήγει. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο αδωνισμός, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων του με πολίτες. Όπως είπε, ο αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του σήμερα αναφέρει πως ο κύριος Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό του κατάντημα, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατά την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό. Ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του 20χρονου που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης του στο σπίτι, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή Δημήτρη Λιχνά του Εθνικού Θέατρου για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Στο διεθνή χώρο 12 νεκροί είναι ο απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Βέλγιο.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πάντα οι μονάδες κλείνουν για απολύμανση. Ο συνάδελφος Παύλος Πολάκης τα γνωρίζει. Είχαμε συνεργαστεί και σαν αναπληρωτής υπουργός που ήταν. Αυτό το αποφασίζει η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου. Μάλιστα. Είναι αποφάσεις επιτροπής και πάντα τις σεβόμαστε γιατί είναι η πιο ειδική από τους υπόλοιπους. Εάν χρειαστεί λοιπόν να κλείσει, θα κλείσει. Όσον αφορά για τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, φροντίζουν οι θεράποντες γιατροί τους και τους βάζουν σε δωμάτια που δεν θα είναι επικίνδυνα για την υγεία τους. Αυτά πάντα τα φροντίζουμε εμείς οι γιατροί, όταν κλείσει η μονάδα που πρέπει να κλείσει για κάποιες μέρες. Ο συνάδελφος Παύλος και φίλος τα ξέρει αυτά. Τα έχουμε μιλήσει, έχουμε συνεργαστεί.
14: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, αυτό θέλαμε.
13: Καλή σας συνέχεια, να είστε πάντα καλά και δεν μου είπατε πότε θα πάτε διακοπές.
14: Γιατί κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα, πότε θα πάω διακοπές, δεν σας λέω.
13: Είναι, δεν είπατε πότε θα πάτε διακοπές, δεν ξέρουμε εσείς πότε θα πάτε.
14: Εμείς με την κυρία Νέγκα τελειώνουμε τις εκπομπές την ερχόμενη Παρασκευή. Οπότε αντιλαμβάνομαι.
13: Και εσείς να ξεκουραστείτε.
14: Ναι, πάμε, γιατί ήταν ένας δύσκολος χειμώνας και έρχεται πιο δύσκολος.
13: Θα σταματήσετε για ένα διάστημα, ειδικά. Όχι, κυρία Μεγαλή, μόνο. Ναι, εσείς, κύριε Χατζή, να είσαστε συνέχεια εναντίον των γιατρών.
14: Εγώ είμαι εναντίον των γιατρών.
13: Πάντα.
15: Όχι, σας εκτιμά.
14: Όχι. Ειδικά εσάς έχω και προσωπική
15: υποχρέωση.
14: Και από
15: πρώτο χέρι, ναι.
14: Το ξέρει η Αφιλή.
13: Πάντα.
14: Πάντα.
15: Εσείς είναι το θέμα να μην πάτε διακοπές, γιατί εσείς είστε πολύ, πολύ χρήσιμος άνθρωπος.
14: Ναι, και έμαθα το Σαββατοκύριακο θα απουσιάσει από την Αφίνα, κυρία.
13: Ναι, κύριε Χατζή, θα πάω στη Μύκονο. Θέλετε να τα ακούσετε, θα το πω. Θα πάω στη Μύκονο για τρεις μέρες. Έχουμε μια γιορτή.
14: Τι γιορτή?
13: Κάνει ένας συνάδελφος κάθε χρόνο.
14: Μάλιστα.
13: Μια γιορτή στο σπίτι του.
14: Μάλιστα.
13: Και μας καλεί κάθε χρόνο και κάνει και μία λειτουργία στο εκκλησάκι που έχει στο σπίτι του.
14: Μπαίνετε μέσα στο εκκλησάκι, γιατί άμα μπει θα πέσει στο εικονίσματα γι' αυτό.
15: Σας κάνει πλάκα.
14: Καλημέρα σας, παντού.
15: Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα, θα ανάψω και κερί για όλους μας.
14: Ναι, να, ο Θεός να συγχωρέσει τις αμαρτίες σας. Το εύχομαι όλο ψύχος. Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σας, κύριε Παγκόσμιο.
13: Γεια σας.
14: Λοιπόν, είναι φίλη μου και
15: ναι,
14: φίλη
15: το ξέρω και έχει πολύ χιούμορ, γι' αυτό της κάνουμε πλάκα.
14: Πολύ χιούμορ και ήταν και θεράπευσα γιατρός στη σύζυγό μου.
15: Το ξέρω. Στη
14: μια πολύ δύσκολη στιγμή ήταν δίπλα μας. Όπως παρατήρησα όμως, ήταν σε όλους τους ασθενείς της έτσι.
15: Το ξέρω.
14: Δεν άφησε κανένα να μην πηγαίνει να του κάνει χιούμορ, να αυτό, να τους...
15: Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο τώρα ότι μία γυναίκα σε έναν πολύ ανδροκρατούμενο κόσμο έτσι, έχει φτάσει τόσο είναι καλή επαγγελματία, έχει γίνει γνωστή και την ψηφίσουν τόσα χρόνια.
14: Της αρέσει το χιούμορ, κάνει πλάκα, δεν κολώνει.
15: Όχι, είναι τολμηρός.
14: Μερικοί του παρεξηγούν, αλλά είναι λάθος όμως.
15: Όχι,
14: δεν
15: όχι.
14: Την ξέρουν από κοντά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ασθενείς από την κύρια κάνει εισαγωγή για πέτρα στον νεφρό. Η αξονική στέλνει στη Λάρισα γιατί δεν έχουν προσωπικό να τη δουν. Την αξονική. Την επομένη τον παραπέμπουν στα Ιωάννια για ηλεκτροληψία. Πάει στα Γιαρένα, του λένε να σου βγάλουμε σακουλάκια τα υγρά. Βρεθεί στο ραντεβού μετά από μήνες για ηλεκτροληψία. Τελικά 3,5 χιλιάρικα το έκανε στην Αθήνα. Μάλιστα. Τι ψέματα είναι έτσι.
15: Και τώρα η πέτρα στο νεφρό δεν είναι και ανώτινο πράγμα, καταλαβαίνεις.
14: Εγώ θα του προτείνω να έρθει στην Κηφισιά να κάνει μια βόλτα στους δρόμους, θα του πέσει πέτρα σίγουρα.
15: Με μηχανάκι ειδικά.
14: Δημιουργικά με μηχανάκι, με τις λακκούβες που είχε εδώ πέρα η δρόμη, είναι άφθια κατάσταση.
15: Για θεραπευτικούς λόγους μάλλον, δεν εξήγεται αλλιώς.
14: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μουσικές. Θα πάμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε. Παρασκευή είχα τάξει άλλα πράγματα, μουσικές και τα ρέστα. Μου παρετήθηκε ο Φάμελος. Τι θα λακάμε, κυρία Νέγκα?
15: Τίποτα, είχαμε το playlist τώρα, πάει ακυρώθηκε.
14: Ναι. Βάλε μου ένα καλό χαρούμενο, κάτι έχεις. Μαρίνα, ελάτε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα καταπληκτικό ιταλικό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία της εποχής. Κατερίνα Μαστραντονάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλημέρα. Έχουμε νεότερα από το αστυνομικό ρεπορτάζ για τους ανθρώπους που έβαλαν τον καζάκι και σκοτώθηκε η γυναίκα.
1: Δολοφόνη.
0: Γεια σας, ακούσαμε.
2: Η δολοφόνη. Και πρόκειται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θυμάσαι, Τάκη και Αθηναής, ότι σας έλεγα ότι είναι πολύ, πολύ κοντά στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους και πράγματι οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν μία γυναίκα και έναν άνδρα, μάλλον δύο άνδρες, αλλά θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει συμβεί. Το ζευγάρι φαίνεται ότι είναι αυτό που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα με τα ολέθρια αποτελέσματα και το θάνατο της μητέρας της. Ο άνδρας ήταν αυτός που βλέπουμε και στα πλάνα να πηγαίνει και να τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό. Πρόκειται για ένα νεαρό ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ενώ η κοπέλα έχει τελειώσει πολυτεχνείο, ζούσε στην Αθήνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, έχει γεννηθεί στην Αθήνα μάλλον, στη Θεσσαλονίκη πήγε τα τελευταία χρόνια που ζούσε εκεί και οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής τη συνέλαβαν στα Χανιά, σε ένα σπίτι φίλου της, όπου πήγε για να κάνει διακοπές για να κρυφτεί μετά την επίθεση. Το τρίτο άτομο της παρέας που συνελήφθη πρόκειται για έναν νεαρό, ο οποίος αυτός τους παρήχε το καταφύγιο, παιδιά. Μετά την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τα δύο άτομα, η 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά και ο 29χρονος, όπως σας είπα, ο βομβιστής είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο, πήγαν σε ένα σπίτι νεαρού, όπου ήταν εκεί κοντά, πολύ κοντά στο διαμέρισμα που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, προκειμένου αυτοί οι δύο να κρυφτούν εκεί. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και τον άνθρωπο που τους παρήχε το καταφύγιο. Τώρα, μένει να εντοπιστούν και να συλληφθούν ακόμη τουλάχιστον δύο ή τρία άτομα, τα οποία κρύβονται από τις άλλες δύο βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, όπως σας διευκρινίζω, αυτοί οι δύο κατηγορούνται μέχρι στιγμής για τον εμπριστικό μηχανισμό που τοποθέτησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, όπου εκεί πέθανε, βέβαια, σκοτώθηκε και η μητέρα της πολιτεύτριας.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε ναι. Είμαστε. Ναι. Θέλω εδώ να σου ξεκαθαρίσω και κάτι. Εχθές με ρώταγες για το πώς ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και εκεί αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη στο σημείο.
0: Ναι.
2: Ακούστε να δείτε τώρα τι έχει συμβεί εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ένας από τους εργάτες άναψε ένα τσιγάρο, ενώ στο χώρο υπήρχε έντονη διαρροή από διάφορα αέρια. Υπήρχε έντονη διαρροή αερίου. Ένας λοιπόν εργαζόμενος από την Βουλγαρία ήταν αυτός που άναψε ένα τσιγάρο και στη συνέχεια πυροδοτήθηκε ένα απίστευτο μείγμα από τα αέρια. Έγινε η πρώτη μεγάλη έκρηξη και παραδίπλα υπήρχε το φορτηγό, το οποίο είχε περίπου από 1,5 μέχρι 2 τόνους προπάνιο. Και αμέσως μετά ακολούθησε η δεύτερη έκρηξη που ισοπαίδωσε σχεδόν τα πάντα. Πρόκειται για την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο εργοστάσιο, στις εταιρείες εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου έστειλε 11 ανθρώπους στο νοσοκομείο και 3 από αυτούς είναι διασωληνωμένοι. Ο ένας από τους εργάτες που άναψε το τσιγάρο που σας είπα και πυροδοτήθηκε όλο αυτό το κακό στη συνέχεια, είναι και ένας από τους 3 που είναι διασωληνωμένος στο νοσοκομείο.
0: Άτυχος, άτυχος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Ελάτε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πώς το λένε.

0: 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πασμαζόβιπος. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα, ακούσαμε τον κύριο Πολάκη νωρίτερα. Είπε αυτά που είπε. Είπε βέβαια και ότι η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, που είναι η κυρία Αναστασία Σαπουνά, δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν μπορεί να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή.
3: Γιατί είχε γίνει στο παρελθόν.
2: Ναι, δεν είχε. Ναι. Κυρία Σαπουνά, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την πρόσκληση.
2: Σας ακούμε με προσοχή. Τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα? Τεχνικά ρωτάμε δηλαδή, έτσι.
4: Κοιτάξτε, δυστυχώς έχει χαθεί από χθες μια πολιτική παρέτηση που είχαμε του σύντροφου στο Κάτι Φάμελ από τη θέση του Προέδρου. Μια παρέτηση κατά την νόμη ευθύνης και ενότητας, καθώς δεν ήθελε ο ίδιος να επιτρέψει να γίνει ένα κομμάτι του διχασμού και να λειτουργήσει πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν και με ευθύνη των μελών του κόμματος, των ορισμένων στελεχών, να το διορθώσω καλύτερα, του κόμματος, αλλά και λόγω της άρνησης που έχουμε εισπράξει. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να απαλογούμαστε και να τοποθετούμαστε δημόσια περισσότερο για διαδικαστικά ζητήματα και όχι για τον ουσία των πραγμάτων. Στον βαθμό λοιπόν της ευθύνης που έχω αναλάβει, μιας και από τη θέση είναι πρώτος γραμματέος, τώρα ασκώ και καθήκοντα γραμματέα, θα προσπαθήσω να αναπληρώσω στον βαθμό που μπορώ όλες τις ευθύνες και τα καθήκοντα που αναλογούν. Ανέλαβα την ευθύνη χθες να αναβάλω τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αφού ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί και δεν θα μπορούσε να υπάρχει εισήγηση κατά τη διαδικασία. Και θα συγκαλέσουμε στο άμεσο μέλλον, πολύ σύντομα, και η Πολιτική Γραμματεία. Δεν έχω στείλει καμία πρόσκληση αυτή τη στιγμή στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας για συνεδρίαση μέσα από τη μέρα.
2: Κατά συνέπεια, τι σημαίνει αυτό?
4: Στη συνέπεια θα επικοινωνήσω ως ασκούσα τα καθέκοντα του γραμματέα με τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, προκειμένου να δω τις διαθεσιμότητες και πότε μπορούν οι σύντροφοι να συνεδριάσουν.
2: Ναι, γιατί
4: θα πάμε με σεβασμό, με ψυχραιμία στα επόμενα βήματα. Τα όργανα θα συνεδριάσουν κανονικά, το κόμμα δεν σταματά να λειτουργεί. Θα δούμε ό,τι πρέπει να γίνει συντροφικά και με ψυχραιμία.
2: Ναι, αλλά τώρα είστε μια κρίση. Είναι ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο. Προφανώς πρέπει να
4: βλέπετε διαδικασία κανονικά το καταθέτω.
2: Η διαδικασία
4: πώς
2: είναι...
4: μπορεί να γίνει, ναι. η διαδικασία της εκλογής.
2: Η Κεντρική Επιτροπή ή εσείς μπορείτε να στείλετε επιστολή στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη για επαναφορά του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική σας ομάδα?
4: Αυτό είναι αρμοδιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι, κάποιος πρέπει να στείλει.
4: Όχι, θα το δει η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μας. Μπορεί να εισηγηθεί η Πολιτική Γραμματεία ενδεχομένως, αλλά η ευθύνη με βάση τον κανονισμό της Βουλής είναι του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα τα ζητήματα του τι μέλη γενέστε με την κοινοβουλευτική ομάδα θα τα δούμε συντροφικά, ξαναλέω, με τους συντρόφους που είναι στη Βουλή.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει προφανώς να... γιατί θα βάλει υποψηφιότητα ο κύριος Πολάκης, όπως μας είπε.
4: Για να βάλει υποψηφιότητα θα πρέπει να ξαναείναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ποιος θα κάνει την εισήγηση στον Προεδρείο της Βουλής, αυτό είναι το θέμα. Τώρα δεν είναι, μόνο ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος.
4: Θα ακολουθούν οι διαδικασίες, μα θα ακολουθούν κανονικά οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής. Δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί, να εκλεγεί μάλλον, ο νέος Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και από εκεί και πέρα θα ακολουθούν τα επόμενα βήματα.
2: Μα θέλει να εκλεγεί ο κύριος Πολάκης που δεν είναι μέλος τώρα.
4: Με αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης.
2: Μάλιστα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
4: Δεν μπορώ να... μου ζητάτε να τοποθετηθώ δημόσια σε ένα ζήτημα που αφορά καθαρά τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος αυτής ήταν ένα δικαίωμα που μπορούσε να ασκήσει ο Σοκράτης.

0: Κάτις Φάμελος, όντας πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι πρόεδρος του κόμματος. Η κοινοβουλευτική λοιπόν ομάδα φαντάζομαι θα συγκληθεί και εκείνη άμεσα και θα ρυθμίσει τι πρέπει να κάνει. Επόμενα τις βήματα.
1: Μα ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι διευθυντής κοινοβουλευτική ομάδα, δεν ξέρω.
0: Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο σύντροφος Γιονύσης Καλαματιανός. Και διευθυντής είναι ο κύριος Μπάκης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαπούνα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Μπέρδεμα.

0: την ώρα που μας έλεγε η κυρία Σάπουνα Αθηναίδα ότι ο κύριος Καλαματιανός είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε.
1: Τι γίνεται, καταιγισμός.
0: Λοιπόν, ρώτησα τον πρόεδρο της Βουλής πώς γίνεται να επανέλθει ο κύριος Πολάκης και είναι πάρα πολύ απλό. Η κοινοβουλευτική ομάδα το αποφασίζει και κάνει επιστολή στον πρόεδρο και
1: τον επαναφέρουν.
0: Τον επαναφέρουν κατά συνέπεια.
1: Είναι δεδομένο ότι θα επανέλθει.
0: Αλλά λένε τώρα ότι οι περισσότερες πιθανότητες για να εκλεγεί πρόεδρος είναι η Δούρου.
1: Λες,
0: πήγε κάποιος το πρωί εκεί και το μαρτύρησε.
1: Μάλιστα.
0: Μαρτυριάρης πολύ αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα ο Καλαματιανός θα φύγει και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κατάλαβα. Έφυγε από πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Όχι, πρόεδρος γραμματέας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, είναι λάθος.
0: Είναι λάθος αυτό που μου γράφετε.
1: Δεν πειράζει. Ευτυχώς δεν την πάθαμε.
0: Δεν πάθα. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν, σε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Κάνετε. Ανδρέας Πετρόπουλος λέγεται. Σπυρόπουλος είναι άλλος, είναι του Πασόκ, παιδιά. Ο δικός μας ο Ανδρέας δεν είναι του Πασόκ.
1: Εντάξει, έλα, τώρα πλησιάζουν διακοπές γι' αυτό. Ναι.
0: Γράψε λάθος. Ανδρέας γράψε λάθος.
1: Θα είχαμε γίνει εμείς τώρα στον αέρα.
0: Θα είχα γίνει, δεν ξέρω πού θέλω να φύγω. Ελάτε, κύριε Τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε σειρά εξελιξιών γιατί ο κύριος Καλαματιανός βέβαια παραιτήθηκε, αλλά δεν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθεί και αυτός από ό,τι μου λένε όταν δώσει το σύνθημα η κυρία Γεροβασίλη. Τρία πουλάκια κάθονται, τι να πω τώρα δηλαδή, εντάξει. Ανδρέας Πετρόπουλος είναι εδώ.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, λέγεται.
0: Να σου πω, δεν πας γραμματέας εκεί να δολίσεις.
3: Το σκέφτηκα να σου πω, αλλά λέω πού να μπλέξεις τώρα.
0: Πού
1: τώρα
0: να μπλέξεις.
1: Θα αναδειχθούν πάντως άνθρωποι.
0: Έχω στην τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο που τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα.
0: Είχαμε τον κύριο Πολάκη, είχαμε την κυρία Σαπουνά. Ακούσαμε την ώρα που μου λέει η κυρία Σαπουνά ποιος είναι ο γραμματέας της βουλευτικής ομάδας, ο κ. Καλαματιανός. Αυτός εκείνη την ώρα παραιτήθηκε. Και από γραμματέας. Τώρα ποιος θα τη συγκάλεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπλέξατε. Κύριε Ξανθόπουλε.
3: Καθόλου.
0: Μισό λεπτό δώστε μας. Γιατί δεν μας ακούει. Τώρα με ακούτε.
3: Τώρα σας ακούω καθαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πείτε μου ποιος θα συγκαλέσει στην κοινοβουλευτική σας ομάδα τώρα. Ο κύριος Καλαματιανός, σας λέω την ώρα που μιλάγαμε με την κυρία Σαπουνά και μου λέει ότι αυτός είναι γραμματέας, παραιτήθηκε ο κύριος Καλαματιανός.
3: Κοιτάξτε, αυτά είναι, γι' αυτό, αυτά είναι, κοιτάξτε, είναι τυπικά νομικά ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω δει για να σας πω τεκμηριωμένα αν προβλέπετε κάτι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να συγκληθεί πολιτική γραμματεία για να αντιμετωπίσει αυτή την έκτακτη κατάσταση που βιώνει το κόμμα. Διότι αφενός μεν έχουμε το εξής δυσυπόστατο πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόεδρο κόμματος, δεν έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο πρόεδρος του κόμματος θα εκλεγεί, πρέπει να εκλεγεί με βάση το καταστατικό από τη βάση. Κανείς δεν διανοείται ότι μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα βάζουμε τον κόσμο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η πολιτική γραμματεία πρέπει να πάρει άμεσα την πρωτοβουλία και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
0: Είναι με βάση το καταστατικό σας, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Πάντως μου λένε τώρα ότι ο κύριος Καλαματιανός περιμένει το σύνθημα από την κυρία Γεροβασίλη για να φύγουν.
3: Εντάξει, αυτά διαφορούν τον Διονύση, δεν έχω λόγο και γνώμη εγώ. Ο καθένας μας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται για αυτές.
0: Εσείς θα παραμείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Το έχω πει επανειλημμένα και σε εσάς προσωπικά. Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τιμήσω την εντολή των Δραμηνών που με εξέλεξαν βουλευτή της Δράμας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Καλή σας μέρα.
3: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έφη, καλημέρα. Έφη Μπαρμπάτση, στην τηλεφωνική μας
1: γραμμή. Καλημέρα.
0: Η πολιτική μας συντάκτρια αποκαλύπτει το χώρο αυτό. Μπέρδεμα.
4: Μπέρδεμα, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την πλευρά του κύριου Φάμελου.
1: Το περιμένατε τώρα?
4: Όχι. Θέλω να πω ότι εννοείται ότι ήταν έκπληξη και χθες το απόγευμα όταν βγήκε το βίντεο ήταν μια έκπληξη για μας. Είμαστε σε επικοινωνία και με τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε ότι θα γίνει τόσο σύντομα. Θεωρούσαμε ότι στην Κεντρική Επιτροπή θα πάει. Γιατί αν θυμάστε μιλούσαμε για την εισήγηση που θα κάνει στην Κεντρική Επιτροπή, τον τρόπο που θα ακολουθήσει. Υπήρχε κάτι. Εγώ λοιπόν αυτό που εκτιμώ είναι ότι η λέξη κλειδί και η φράση που κάτι κρύβει από πίσω είναι το σημείο που λέει στη δήλωσή του. Εγώ μέχρι σήμερα έκανα το αδύνατο δυνατά για να υπάρξει ενότητα. Ό,τι είναι δυνατόν, όπως λέξει
0: Είναι και ο Ανδρέα, είσαι εδώ.
4: Κάτι...
3: Εδώ είμαι, πού να είμαι.
0: Εντάξει, γιατί περιμένεις, γιατί είχε πολύ φασαρία, δεν ακούγαμε τίποτα να πούμε.
3: Ήταν το Hans Free,
0: Το Hans Free, έμαθες και το Hans Free.
4: Είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχεις και σαν το ΣΥΡΙΖΑ, καλά σου λέει. Έχει και εσύ Hans Free. Έμαθε το Hans Free ο Ανδρέας. Είχε και στο χωριό Hans Free. Λοιπόν, που έπαιρνες τηλέφωνο με πρόσκληση από το καφενείο. Δεν υπήρχε τηλέφωνο.
3: Από το κόκκινο με δίφραγκο.
0: Και φωνάζανε Ανδρέα Πετρόπουλε, τηλέφωνο από Αθήνα.
1: Από Αθήνα για να τρέξει
0: πιο γρήγορα. Για να τρέξει πιο γρήγορα, γιατί πέφτανε οι μονάδες.
4: Βέβαια.
0: Ανδρέα, τα άμαφες, τα είδες τι γίνανε, τα είπαμε και εδώ. Είχαμε και τον Πολάκη 40 λεπτά. Τα είπε. Τα είπε και η κυρία Σαπουνά. Τα είπε και ο Θεόφιλος, ο Ξανθόπουλος. Τώρα δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τη φράση, αλλά δεν είναι κατάσταση κόμματος αυτή, με τον Μπαρντόρ δηλαδή.
3: Είναι ένα... Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι σημείο μηδέν. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα.
0: Έτσι λέγεται,
3: ναι. Ναι, δηλαδή η παρέτηση του Φάμελου ουσιαστικά τώρα ανατρέπει τα πάντα. Υπάρχουν 2-3 πράγματα πολύ βασικά μετά την παρέτηση τώρα.
0: Να σου πω τα τεχνικά. Ένα λεπτό, γιατί πήρα τον κύριο Κακλαμάνη εγώ και ρώτησα για να ξέρω. Ο πρόεδρος της Βουλής μου λέει ότι αν, ας πούμε, συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία αυτό, μου λέει, δεν ξέρω το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς, τι ορίζει, έτσι. Αν παρετεί ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας ο αρχηγός, τότε η κοινοβουλευτική ομάδα και ήταν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας αυτός που ήθελε να βάλει υποψηφιότητα, η κοινοβουλευτική ομάδα παίρνει μια απόφαση και λέει τον επαναφέρει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα, για να επανέλθει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό είναι ένα

0: μέτρο. Δεν ξέρω αν ορίζεται από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ όμως αυτό. Ε?
1: Εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ισχύει. Αυτό που γνωρίζουμε και εμείς είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να συγκληθεί ώστε να τον καλέσει πάλι πίσω. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο άλλο ανώτερο όργανο ή οτιδήποτε. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δεν το ξέρω πώς είναι το καταστατικό.
1: Τουλάχιστον έτσι μας λέγανε, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν και αυτό. Αυτή την εικόνα είχαμε. 12 η ώρα έχουν και την πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μαζευτούν για να δουν ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις. Διότι στην Κεντρική Επιτροπή και ο Παύλος Πολάκης επιμένουν ότι θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν μαζευτεί υπογραφές, αλλά δεν παίζει ρόλο τι λέει η κυρία Σαπουνά, όπως λένε από την πλευρά της μειοψηφίας. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι υπογραφές και άρα θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, σημαίνει ότι όποιος ήταν πρόεδρος και έκανε ό,τι ήθελε, ας το πούμε όπως μου λέγανε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να του περνάει. Άρα η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει.
0: Κυρία Σαπουνά, μου είπε τα. Δεν ξέρει.
2: Να πω δύο-τρία προβλήματα
0: για
2: που μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας.
0: Ναι.
2: Πρώτον,
0: ναι.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα, στην κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ καθαρή πλειοψηφία φάμελος. Δεύτερον, στην Κεντρική Επιτροπή, ακόμα και τώρα, έχει πλειοψηφία ο φάμελος.
0: Καλά, έχουν αλλάξει αυτά, ρε Ανδρέα. Τώρα, από τη στιγμή που παρετείτε, τώρα τι πλειοψηφία, τι να την κάνει.
2: Όχι, μα,
1: εννοεί για το, για το αν θα μπορούσε να είναι ο Πολάκης ή όχι. Νομίζω ότι. Για να ακούσουμε το σκεπτικό του Ανδρέα.
2: Είναι κρίσιμο αυτό που λέω για την κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, είναι κρίσιμο γιατί δεν μπορεί να πάει κάποιος σε κεντρική επιτροπή χωρίς να έχει. Πώς να το πω, την πλειοψηφία. Και δεν μπορεί να πάει σε κεντρική επιτροπή επιπλέον. Να βγει η συλλογική ηγεσία, θα βγει η συλλογική ηγεσία αναγκαστικά τώρα, αλλά αυτό προϋποθέτει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες ξεπερνάνε τη μειοψηφία.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή αυτό που καταλαβαίνω εγώ, δεν κάνω τον ειδικό στο θέμα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει από χτες, το βράδυ μίλησα με μερικούς, είναι ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα ένα πρόσωπο. Κάποιοι λένε ότι πολύ κοντά είναι η κυρία Δούρου σε αυτό. Και θα είναι μέχρι εκεί. Και στη συνέχεια από Σεπτέμβριο θα κινηθούν οι διαδικασίες να ψηφιστεί ο νέος πρόεδρος από τον κόσμο όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα. Γιατί τώρα.
1: Μέχρι τότε η συλλογική ηγεσία δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι τη συλλογική ηγεσία, δεν υπάρχει συλλογική ηγεσία τώρα.
3: Δεν υπάρχει ηγεσία, είναι σημαίνει αυτό.
0: Θα υπάρχει μια πρόεδρος. Ένα λεπτό. Θα υπάρχει μια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι εκεί τέλος. Και στη συνέχεια από Σεπτέμβριο, κοντά αυτό, δεν είναι μακριά, θα ψηφίσει ο κόσμος, θα βάλουν υποψήφοι και ένας από αυτούς που θα βάλουν υποψήφοι θα εκλεγεί και θα τελειώνει η ιστορία εκεί.
2: Εγώ θα σου πω όμως είναι πολύ χρόνος.
1: Και θα δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Συγγνώμη, Αντρέα. Και θα δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Έλα, Αντρέα, κάτι έλεγε, συγγνώμη.
2: Ναι, εγώ δεν βλέπω να προλαβαίνουν αρχές Σεπτέμβρη να κάνουν συνέδριο. Αυτό θα γίνει με ασφάλεια τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριο.
0: Δεν το ξέρω πώς λειτουργούν.
2: Αλλά πρέπει να σου πω. Ναι, λέω ότι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλο διάστημα και τα τέλη Σεπτέμβρη και οι αρχές Οκτώβρη για το.
0: Ναι, ρε, γιατί πρέπει κάποιος να πάει στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση. Είναι ουσιαστικά είναι το τρίτο κόμμα στη Βουλή.
2: Θα πάει η κοινοβουλευτική, η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάνε μάλλον η Ρένα Δούρου. Λοιπόν, και στις εκλογές ενδεχομένως, αν γίνουν εκλογές νωρίτερα και δεν προλάβουν να κάνουν συνέδριο. Είναι επικεφαλής κόμματος στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα πάνε.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο κύριος Καλαματιανός παραιτήθηκε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας πριν από λίγο.
2: Ναι.
0: Μου λένε ότι ετοιμάζεται να πάει στο Τσίπρα αφού δώσει το σύνθημα η. Πώς τη λένε.
3: Η κυρία
0: Γεροβασίλη. Ναι.
1: Σίγουρα, συγγνώμη Αντρέα, αν θέλω να ξεκινήσω λίγο εγώ, σίγουρα η εξέλιξη. Τη παρέτηση του Σογκάτη Φάμελο ανοίγει πολύ πιο εύκολα την πόρτα τώρα στους βουλευτές που ήταν να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Διονύσης Καλαματιανός είναι ένα πρόσωπο το οποίο ανήκε πολύ σωστά, είπες για την Όλγα Γεροβασίλη. Δεν ήταν στους βουλευτές που θα φεύγανε τώρα, σε αυτούς τους πέντε που λέγαμε. Ήταν εκείνος που θα πήγαινε από Σεπτέμβρη, δηλαδή λίγο πιο μετά, θα έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θα κινούνταν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα όμως χωρίς Φάμελο. χωρίς εφάμελος στην ηγεσία της ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιο νόημα έχουν να μείνουν. Έχει πάρθει απόφαση, θα υπάρξει αυτονομικά άνθρωπος του κόμματος. Επομένως, όσοι βουλευτές διαφωνούν με αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Δεν ξέρω, Ανδρέα, συμφωνείς το να παραμείνουν.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ κάνω μια εκτίμηση γύρω στους 7-8 έως 11-12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και πιθανότητα το επόμενο διάστημα να τους βλέπουμε να παρετούνται.
1: Σωστό.
2: Γιατί επιμένω ότι έχουν πολύ μεγάλη πλειοψηφία ο φάμελος, δηλαδή η άποψη φάμελου, ότι δεν κατεβάζουμε ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά και εργαζόμαστε μπλα μπλα μπλα και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό έχει το 70% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία και της νέας ηγεσίας που θα εκλεγεί και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μα δεν ξέρει κανείς αν θα μείνουν όμως όλα αυτά τα μέλη. Δεν είμαστε, είναι πολύ νωρίς.
0: Πάντως αν παραιτηθεί ο κύριος Καλαματιανός, ακολουθεί ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης. Είναι ο πρώτος επιλαχών, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος μετά, είναι η Παναγιώτα Μπαξεβανάκη, είναι η Αγγελική Σταματοπούλου και ο Χρήστος Φωτόπουλος. Αυτοί είναι οι επιλαχώντες στην Ηλία.
2: Ο πρώτος είναι ήδη στο Τζίπρα.
1: Ο Γιώργος.
3: Πότε πάει αυτός?
0: Ποιος?
2: Ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης είναι στο Τζίπρα.
1: Είναι που είναι διευθυντής του πολιτικού του γραφείου.
0: Καλά, λέω πώς είναι η σειρά, λέω ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά.
2: Όχι,
0: άρα πάει στον Παναγιωτόπουλο, στον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο.
2: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω γι' αυτό. Ναι,
0: δεν το ξέρω. Μπαξεβανάκη, Σταματοπούλου, Αγγελική, Φωτόπουλος, Χρήστος. Άρα ο Βασιλιάδης είναι ο δεύτερος, είναι στο Τζίπρα και ακολουθεί ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος που δεν ξέρουμε.
2: Να προσθέσω κάτι. Εγώ ρισκάρω και λέω δεν πιστεύω τώρα θα γίνει μια μεμονωμένη κίνηση από τον κύριο Καλαματιανό.
0: Ένας-ένας θα φεύγει, Ανδρέα.
2: Γιατί, άμα φεύγουν 4-4.
0: Καλό.
3: Καλό.
0: Όχι, εγώ προτιμώ να φεύγουν ζευγάρια 2-2. Γιατί, σαν σιώτες. Μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις και παρερχόμαστε, παιδιά, μην κλείσετε.
4: Αλφα Radio 989.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Αλφαρέδιο 99 και Έφη Μπαλμπάτση και Ανδρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή. Σήμερα αφιερώσαμε όλη την εκπομπή στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά που συμβαίνουν και στη διαδρομή της εκπομπής, δηλαδή εν κινήσει γίνονται αυτά.
1: Μας βγάζουν εκτός προγράμματος.
0: Ναι, εν κινήσει μας βγάζουν εκτός προγράμματος. Έχει χαθεί το μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο. Νομίζω.
1: Απ' την άλλη, αν δεν χαθεί.
0: Τι είπες?
2: Τι θα κάνω εγώ το απόγευμα?
0: Τι θα κάνει? Θα μπλέξει το απόγευμα. Το λέω.
2: Θα γίνω εγώ το απόγευμα. Τι να δω, τι θα κάνω. Θα πάρω την Έφη όμως, γιατί θα έχουμε και καινούριες πληροφορίες μέχρι το απόγευμα. Θα πάρω την Έφη για 5 λεπτά να απασχολήσω.
0: Ναι. Σου επιτρέπω. Σου επιτρέπω.
2: Ναι, ωραία. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να έχω εγώ πληροφορίες καλές το απόγευμα.
2: Σε βγάλω και σένα. Όχι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω και να μαρτυρήσω αυτά που ξέρω. Με τίποτα. Δεν μαρτυράω. Εγώ ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή ότι είναι σε εξέλιξη δύο κρίσιμα ραντεβού στο εσωκομματικό πεδίο. Χωρίς πλάκα.
2: Είναι συνέχεια του χθεσινού ραντεβού. Έγινε η χθεσινά.
0: Δεν το ξέρω. Ξέρω το σημερινό εγώ. Που μάλιστα έχουν πιει από 15 καφέδες ο καθένας. Έχει ρουπώσει το στομάχι του.
3: Είναι
0: θα το
3: από πολύ νωρίς.
0: Θα πάθουνε ζαπλαμά σε λίγο. Τι λες?
3: Είναι από πολύ νωρίς την Κουμουνδούρου και ήταν μέχρι χθες αργά σε Zoom και η ομάδα Πολάκη και η ομάδα Ντούρου που παπά μαζί με τον κύριο Μπουλέκο που έχει πολλές δυνάμεις. Γι' αυτό τον αναφέρω.
2: Και έγινε και μια συνάντηση σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι έγινε μια συνάντηση.
0: Και εκτός Αθηνών είναι αυτό το σπίτι.
2: Ναι.
0: Εκτός σε εξοχικά μέρη.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Φτάσανε και στα εξοχικά.
3: Όχι, δεν προφανώς.
0: Δεν είναι εξοχικό το σπίτι. Εκεί μένουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Α, μόνιμα εξοχικό. Μόνιμο σπίτι.
0: Είναι εκτός Αθηνών. Θες μια διαδρομή, θες GPS να πας και ειδικό δορυφόρο σε στήριξη.
1: Γιατί για να μην τους βρουνε.
0: Όχι, πήγανε
2: πριν. Εκεί μένει ο άνθρωπος, βέβαια.
0: Εκεί μένει ο άνθρωπος. Τι θες να κάνουμε τώρα.
1: Που φαντάζω και να έχει να πας να καζινιζημώσει και να βρει το σπίτι.
0: Είναι ωραίο, έχει και ωραίο μπάρμπεκι αυτό.
1: Έψησε τίποτα.
0: Δεν ήμουν εκεί.
1: Ήξερα σφυρίζει.
0: Θα πάω όμω εγώ, θα πάω το Σαββατοκύριακο εκεί. Θα πάω.
1: Σε αυτό το σπίτι.
0: Με μου γλιτώνει.
3: Για να είδε να ακολουθήσει τον Τάκη, για να δει που θα πάει.
0: Δεν μπορώ να την πάρω μαζί
1: μου. Εγώ θα φυλάω τι ήλιε, μην μα πάρουν χαμπάρι.
0: Ανδρέα, το φάμελο μπορεί να το βγάλει το απόγευμα. Δεν θα βγει να μιλήσει.
2: Νομίζω δύσκολο,
0: δεν. Δεν θα βγει να μιλήσει, όχι, δεν θα βγει να μιλήσει.
2: Θέλω να πω μισή κουβέντα για το φάμελο.
0: Ναι, πες την.
2: Να την πω.
0: Ολόκληρη, όχι μισή, τι μισή, μισές κουβέντες θα λέμε.
2: Πρέπει να πω ότι ο φάμελος έκανε μια τεράστια προσπάθεια όλο το διάστημα που ήταν πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Κατάφερε μέχρι τουλάχιστον τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, γιατί έχει αποκτήσει. Από εκεί και μετά ήταν άλλη κατάσταση. Κατάφερε να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα θα έλεγα και σε μια επίδοση σχετικά καλή. Μετά το κόμμα Τσίπρα, ο Θεός ο ίδιος να ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και όταν μάλιστα η μεγάλη πλειοψηφία είναι με τον Τσίπρα. Καθαρά. Είναι με τον Τσίπρα οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα. Το δεύτερο που θέλω να πω για το φάμελο και είναι προς τιμήν του. Αποκατέστησε και τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τα χρωστούμενα στους ανθρώπους που ήταν δεκαετιών σε μια ομάδα εργαζομένων παλιών.
0: Αυτό είναι προς τιμή του, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Να λέμε τα πράγματα με
0: το όνομά. Ναι, όχι, εντάξει, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
2: Γενικότερα η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ μετά το χαμό τον κυκλώνα Κασελάκη αποκαταστάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάντως το ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει.
3: Ωραία, παιδιά, συγγνώμη.
0: Περίμενε, κυρία Μπαλμπάτση, περίμενε. Ναι, γιατί πρέπει να ακούσεις ότι γύρισε και ο Τάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Για ακού.
4: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Ναι.
0: Ποιος επιστροφής?
4: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
0: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
4: Ναι.
0: Ποιος?
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
0: Γύρισε ο Τάκης?
4: Ναι.
0: Αλήθεια?
4: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη. Όριο διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
5: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πριν κανένα εξάμηνο όμως.
0: Δεν παίζει ρόλο. Η ιστορία έχει γραφτεί. Γύρισε ο Τάκης, γύρισε η Δήμητρα. Γύρισε η Γεωργία. Η Αλεξία γύρισε. Ο Λευτέρης, γυρίσαν αυτοί.
1: Εντάξει, έτσι όπως το ρωτήσαν, τι να πει.
2: Πάντως για Τάκη είπε, για άλλο όνομα δεν είπε.
0: Για Τάκη είπε, ναι.
2: Αλλά,
0: ναι, ναι, αλλά αυτοί γύρισαν να πάρουν τα πράγματα. Δεν γύρισαν που είχαν αφήσει πίσω. Δεν γύρισαν να μείνουν. Μπερδεύτηκε ο Ζαχαριάδης. Ο οποίος έφυγε και ο ίδιος. Οδεύει προς Τσίπρα κι αυτός.
3: Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι σε περίπτωση που. Όχι σε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε το σενάριο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Το θέμα είναι ότι θα ψάξουν να βρούμε ποιο τρόπο και πώς. Ο Σωκράτης Πάντελος. Δεν ξέρω εάν θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από αυτή την απόφαση.
0: Είπε ναι.
3: Για το δική αυτό. Είπε τώρα ότι παραμένω. Φεύγω από τη θέση του Προέδρου και παραμένω.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένω και βουλευτής.
0: Ναι.
2: Δεν θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να παραιτηθεί από όλα τα όργανα ο Φάμελος. Δεν μπορούσε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Λέω,
3: μετά αλλάζει τα δεδομένα το αν θα κατέβει το κόμμα.
2: Σωστά.
3: Αυτό που ξέρω είναι ότι πολύ απλά και όταν. Και αν γινόταν αυτό που ήθελε με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα, δηλαδή θα βλέπαμε σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς, πάλι ο Σωκράτης Πάντελος είχε πάρει την απόφαση να μην κατέβει βουλευτής. Γιατί δεν ήθελε να του χρεώσουν ότι έκανε αυτό το εγχείρημα ώστε να ξαναυπάρξει τα ψηφοδέλτια και να είναι βουλευτής και πάλι. Αυτό νομίζω. Ναι. Άρα δεν θα ήταν υποψήφιος, ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Εγώ, Ανδρέα, να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή χρόνια μιλάμε. Πού κατάντησε αυτό το κόμμα έτσι εσύ, πώς έγινε αυτό?
2: Εγώ δεν συμμερίζομαι ακριβώς όπως το διατυπώνεις. Αυτό το κόμμα αποδείχθηκε ότι, στην πορεία αποδείχθηκε ότι ήταν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει ένα άλλο κόμμα. Τελεία παράγραφος. Αυτό είναι το θέμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν στο 1% αν δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα, τέλος πάντων, ή θα ήταν άλλη κατάσταση. Όταν ο ιστορικός ηγέτης, να το πω έτσι, παρότι είναι σε πολύ νεαρή ηλικία.
0: Ιστορικός ηγέτης είναι ο Κύρκος, δεν είναι ο.
2: Ο Κύρκος.
0: Ιστορικός ηγέτης τώρα.
2: Περίμενε.
0: Έλα, περιμένω. Τι να περιμένω, το τρένο.
2: Θα σου πω μεγάλη ατάκα τώρα. Λοιπόν, όπως είχε πει ο Ανδρουλάκης, ο Κύρκος είναι ο Μαραντόνα, αλλά παίζει στα Τρίκαλα. και παίρνει 1,5%. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν ήταν Μαραντόνα, ήταν ας πούμε Μέση. Λοιπόν, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρουλάκης το είπε, δεν το παγώ.
0: Ποιος Ανδρουλάκης, παιδί μου?
2: Ο Μίμης.
0: Α, ο Μίμης, ναι, ο Μίμης.
2: Όχι ο Ανδρουλάκης του Πασόκ.
0: Όχι, ο Μίμης, εντάξει, κατάλαβα.
2: Είσαι ένα βιβλίο, το έχει γράψει κιόλας. Όταν του είπανε για τον Κύρκο και τα λοιπά, του λέει ο Λεωνίδας είναι μια τεράστια μορφή, αλλά τι να το κάνω, ήταν ο Μαραντόνα και έπαιζε στα Τρίκαλα.
0: Ναι, άμα έπαιζε στην Αφίνα, τι να σου πω, δεν ξέρω που έπαιζε ο καθένας.
2: Αν έπαιζε στο Πανιόνιο.
1: Για τον Κύρκο μπορεί να έχει και δίκιο.
0: Δεν θέλω κουβέντα για τον Κύρκο, μαζευτείτε.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο.
0: Μα μαζευτείτε, λέω.
1: Τι?
2: Μα όχι, δεν το μείωσε.
1: Και εγώ αυτό λέω. Τελεία, απολύτως με Κύρκο. Γι' αυτό λέω.
0: Παλιόπαιδα, τι
1: με κάνατε. Απλώς ήταν τα Τρίκαλα το πρόβλημα.
0: Α, ναι. Τα Τρίκαλα και έχω φίλους εγώ από τα Τρίκαλα.
1: Παιδί μου, λέμε ότι ήταν το μέγεθός
0: σου. Δύο συναδελφοί.
1: Το μέγεθός σου δεν ήταν ανάλογο της χώρας και των περιστάσεων στις οποίες βρέθηκε. Μα το λέμε τόση ώρα.
0: Τώρα κατάλαβα.
1: Αλλά αυτό που λέει όμως ο Ανδρέας, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε σε Μέση και Τσίπρα στην αντίστοιχη.
2: Μωρέ, εντάξει τώρα, βάλτε. Βάλτε έναν άλλο καλό.
1: Ποιο να βάλουμε, ποιο είναι?
2: Εμπαπέ, βάλτε κάποιον.
1: Πάμε λίγο σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.
2: Ωραία. Ποιο να βάλουμε τώρα, ξέρω εγώ. Θέλω να βάλουμε Έλληνα.
0: Ναι. Θα βάλουμε λίγο Μητσοτάκη να ακούσουμε τώρα. Μισό λεπτό για την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Γεια σας.
1: Γεια σας. Για
6: να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς ανησυχεί τους πολίτες, αλλά αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει ωστόσο να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εύκολα συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις. Και κυρίως να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης εικόνας της εθνικής.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
8: Ο Χρύσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Χαιρετίζω τις πρώτες συλλήψεις για τις δολοφονικές εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα καλείται να απαντήσει στην ώρα του Πρωθυπουργού σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο Βήμα της Βουλής αυτήν την ώρα, αναμένεται να προχωρήσει σε έναν εξαετή απολογισμό μέτρων, όπως για το στεγαστικό, τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στον απόϊχο και τις συμφωνίες με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Ντόμινο εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύσης Καλαματιανός, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Στην επιστολή του προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαματιανός σημειώνει πως η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όρημη σκέψη. Το μέλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί, κατόπιν των εξελίξεων των τελευταίων ημερών που οδήγησαν χθες το Σοκράτη Φάμελο στην παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος. Πηγές αναφέρουν πως επίκυνται και άλλες αποχωρήσεις, ακόμη και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Στον αέρα βρίσκεται εξάλλου και η προγραμματισμένη για αύριο σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε μία ώρα και σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους πιάνει μαύρη τραμουντά.
12: Άννα. Αυτό δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κύριος Πολάκης, αναφέροντας πως μπορεί να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα η Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της. Όπως είπε, το κόμμα στις εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η λύση είναι εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας από τους βουλευτές, οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο κόμμα και θα είναι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με εκλογικό σχήμα συμμαχικό που μπορεί μέχρι τότε να προκύψει. Ταυτόχρονα, ο κύριος Πολάκης ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει ένα συγκρότης της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με συλλογική ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει το κόμμα σε συνέδριο και εκλογή προέδρου βάση καταστατικού. Ο βουλευτής Χανίων καταλόγησε στην αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς να έχει, όπως υποστήριξε, καμία νομιμοποίηση ή ούτε αρμοδιότητα. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, ξεχνά πως και όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας έγινε Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν μπορεί να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή γιατί συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της, το ίδιο μήκος κύματος Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Πολάκης ανέφερε πως ο αρχηγός έχει ευθύνη και στην Νίκη και στην Ήτα και απέρριψε τα περί υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι μετά το συνέδριο είχε πλειοψηφία 75% στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι ήθελε έκανε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσή του σημειώνει πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, καλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημά του, τονίζει ο κύριος Μαρινάκης. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι, όπου μίλησε με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις αιτιάσεις του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε πως δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Σε τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άνθρωποι. Στα Χανιά συνελήφθη μία 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη συμπρωτεύουσα, όπως και δύο άνδρες, ένας εκ των δύο 29 ετών ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Ομονίας για το βιασμό της 19χρονης. Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αναμένεται η απόφαση επιλαφρυντικών και η ανακοίνωση των ποινών. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να μεταχθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο οδηγό στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα καταδείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για εκφοβισμό 13 φορές στον αέρα. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησής του στο σπίτι και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Στο διεθνή χώρο, 12 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Νότια Ισπανία κοντά στην Αλμερία. Ορισμένοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάτο ο δολοφονημένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. 43 εκατομμύρια άνθρωποι παραβρέθηκαν στην νεκρόσιμη πομπή σε 5 διαφορετικές πόλεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά τις νέες εχθροπραξίες, αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων και σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξέβρεση λύσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ, προκριθήκε η Γαλλία, κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Απόψε στις 10, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
13: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου. Είστε εδώ στον Αλφα Radio 989. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα. Μέχρι και τις 12 ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio. Μια μέρα με αρκετές εξελίξεις και η σημερινή. Και μια μεγάλη είδηση η οποία ξεχωρίζει πάνω από όλες τις άλλες. Η σύλληψη των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να έχουμε τρομοκρατικό χτύπημα με νεκρό στη χώρα και ήταν ζήτημα τιμής για την αστυνομία να φτάσει γρήγορα στα ίχνη των δραστών. Αυτή ήταν η λαϊκή απέτηση, αυτή ήταν και η απέτηση της οικογένειας Νέστορα και το λέω έχοντας άποψη για το τι λένε οι άνθρωποι. Αυτή κατά τη γνώμη μου είναι σήμερα η βασική είδηση, ότι η δημοκρατία αντεπιτίθεται στους εχθρούς της με όλα τα νόμιμα μέσα, θα τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Ελπίζω, με διαβεβαιώνουν ότι έτσι είναι, αλλά ελπίζω ότι η δικογραφία είναι πράγματι δεμένη, ότι τα στοιχεία είναι επαρκή και ότι δεν θα έχουμε αποκλίσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Πρόκειται για τρία άτομα, όπως ενδεχομένως έχετε ήδη ακούσει. Ο επιχειρησιακός βραχίωνας είναι ένα ζευγάρι, ένας νεαρός και μία νεαρή επίσης, οι οποίοι έχουν πλούσιο παρελθόν στον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, δηλαδή κάτι τεμπέληδες που ζουν με το κοσάρι της μάνας τους και νομίζουν ότι κάνουν επαναστατική γυμναστική βάζοντας γκαζάκια και τρομοκρατώντας. Ο άλλος εδώ πέρα θέλει τεκμήρια αθότητας που ξέρω ότι είναι η δολοφόνη. Εντάξει τώρα. Άστο αδερφέ, άστο. Πήγαινε πιες καμιά ραγή πρωί-πρωί. Λοιπόν, άντε τελειώνουμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Η κοπελίτσα είναι μια κοπέλα 26 ετών, του χώρου ιδιαιτέρως ενεργή, από την Αθήνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, ήταν αρκετά θαραλέα, την μεθεπομένη της δολοφονίας της Βαγίας Νέστορα, διότι την επομένη η γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο και όταν κατάλαβε τι είχε κάνει, πήγε και κρύφτηκε σε κάτι φίλους της στα Χανιά. Είχε μπει στη φυλακή το 2022 ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο άλλος, ο οποίος είναι τριαντάρης, επίσης του χώρου, κινείτο έντονα λένε οι πληροφορίες, στο Συμβούλιο Αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Έχει προσαχθεί και αυτός, είναι γνώριμος των αρχών. Θα δούμε. Τώρα, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερο σημαντικό, διότι η πολιτεία δεν εκδικείται. Η πολιτεία συλλαμβάνει και οδηγεί στη δικαιοσύνη. Τελειώνει τους τρομοκράτες και όλους αυτούς τους θρασίδηλους τυπάκους, οι οποίοι, ξαναλέω, στην πραγματικότητα είναι ένας θλιβερός εσμός από ανθρωπάρια. Κάτι τύποι, ιδεολόγοι του κόλου, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν τρομοκρατώντας με γκαζάκια, με προκήρυξη, με το ένα, με το άλλο, με το παράλλο, να δημιουργήσουν κλίμα τρόμου και φόβου στην πολιτεία. Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Η οργανωμένη πολιτεία απαντά, συλλαμβάνει, σου οδηγεί στη δικαιοσύνη και από εδώ πάνε κι άλλοι. Δυστυχώς, μια οικογένεια έθαψε μια σύζυγο και μια μάνα εχθές. Εντάξει. Είναι προφανές εδώ πέρα ότι το πράγμα, πώς να το πω, δεν μπορούσε να εκβάνει αλλιώς. Θα ήταν συστημική αποτυχία να μην συλληφθούν οι δράστες της Βάγιας Νέστορα. Και αυτό είναι το σημαντικό κατά τη γνώμη μου, η σημαντική είδηση της σημερινής ημέρας. Η δεύτερη είδηση έρχεται τώρα από τη Βουλή και αφορά πολύ κόσμο, είναι η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την κρίση στον κόλπο, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην περιοχή, προκαλώντας νέες πιέσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, απαντά στην πρόκληση. Δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη ελληνικής οικονομίας, λέει ο Πρωθυπουργός, και θα έχουμε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Οι πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες
θα γίνουν γνωστές με ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Έχει αξία και αυτό και θα δούμε το τι μελιγενέστε για τις πρακτικές λεπτομέρειες, γιατί πάλι δημιουργούνται κάποιες πιέσεις στις τιμές μετά την ανάφλεξη στον κόλπο την πρόσφατη και τα πλήγματα σε σημαντικές υποδομές ένθεν κακήθεν. Συνεπώς νομίζω ότι έχει αξία και αυτή η εφαρμογή, η εξαγγελία συγγνώμη, γιατί ήδη βλέπουμε κάποιες νέες πιέσεις και στην Αθήνα και στην περιφέρεια ειδικά, που υπάρχει δυσαναλογία με τις τιμές, και στα νησιά βεβαίως, όπου τώρα το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει μεγαλύτερος πληθωρισμός ζήτησης λόγω της αύξησης του πληθυσμού των επισκεπτών κλπ. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνω. Τα Στάσης Καλλιδρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο nrpapakialfaradio989 και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε σε τραγούδι, διαχειρός Αφροδίτη Σμίτη, και επανέρχομαι και με τα υπόλοιπα σοβαρά και ασόβαρα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τώρα μου λέει ο Κωνσταντίνος για ειρωνίες. Εντάξει τώρα, μην. Να σου πω κάτι τώρα. Όταν στην πρώτη κουβέντα περί σύλληψη τρομοκρατών, η πρώτη κουβέντα, αδερφέ, είναι για τεκμήρια αθώτας και λοιπά, που ξέρω ότι είναι δολοφόνοι. Εντάξει τώρα, ας το πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, έχουμε και φοβερό ντουέτο. Αυτό το Άδωνης Τσίπρας, Τσίπρας Άδωνης, θα χαρίσει πάρα πολλά γέλια, η αλήθεια είναι, μέχρι τις εκλογές. Ο Τσίπρας, ο οποίος είπε χθες από εκδήλωση στο Περιστέρι ότι μου είπανε, για πάμε να τον. Ναι, αλλά αδικούμε, δεν έχουμε τον Άδωνη, ο οποίος είναι επίσης πάρα πολύ ναι, είναι πολύ δροσερός. Παίξε λίγο Τσίπρα, γιατί ο θέλω αυτό που λέει για τον Άδωνη. Όσο βρίζει, ανεβαίνουμε. Αυτό θέλω. Γιατί ο Άδωνης επίσης λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι ήρθε ο Τσίπρας, γύρισε από τις διακοπές του Σαρδινία, όπου κάπνιζε κάτι πουρα. Και μη μου λες τώρα εμένα, γιατί άμα ανοίξω εγώ το στόμα μου, δεν ξέρεις που θα πάμε. Λοιπόν, βάλε τον Τσίπρα, βάλε τον Τσίπρα και θα βρούμε τον Άδωνη μετά. Βάλε τον Τσίπρα.
1: Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε, όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο Βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει: ποιος το είπε αυτό? Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: α, εσείς το είπατε? Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε: πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω: ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε: κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές στο Περιστέρι. Τον έχουμε τον κύριο Άδωνη σήμερα από το Open. Για πάμε.
2: Με πήρε από το γραφείο μου και μου είπε ότι σε είπαν κλέφτη. Ποιος το είπε, ρώτησα εγώ, λέει ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν έχει σημασία. Ναι. Σωστά. Άρα ο Άδωνης είναι ασήμαντος. Δεν έχει σημασία. Ένα επιχείρημα. Επιχείρημα 2. Κάθε φορά που με βρίζει ο Άδωνης, ανεβαίνουμε και μια μονάδα. Ναι, αλλά αν κάθε φορά που με βρίζει ο Άδωνης, ανεβαίνουμε μια μονάδα, πάνω από ότι ο Άδωνης δεν είναι ασήμαντος. Γιατί αφού σε βρίζει ο Άδωνης και ανεβαίνει μια μονάδα, ο Άδωνης είναι σημαντικός. Άρα το επιχείρημα το πρώτο με το επιχείρημα το δεύτερο ακυρώνεται. Άρα ο Τσίπρας λέει ψέματα. Άρα έχει λερωμένη τη φωλιά του, άρα κάνει τον Κινέζο, άρα τα πήρε. Πάμε παρακάτω, κλείσαμε.
0: Ναι, εντάξει, πολύ ωραίο. Έχει και άλλο μετά. Έχει και άλλο μετά που λέει ο Τσίπρας, ο οποίος

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11.25 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Μου γράφει η Μαρία, όχι και Μέση ο Τσίπρας. Μέση. Μέση, εντάξει, ας μην υπερβάλλουμε τώρα. Λοιπόν, καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, πώς είστε?
15: Καλημέρα κύριε Βινίδη, καλημέρα στον κρατήδο. Όχι και μέση, καλά το δότα.
14: Ναι, όχι και μέση, εντάξει, ας μην υπερβάλλουμε τώρα.
15: Εντάξει, δεν υποτιμούμε, αλλά
14: όχι,
15: εντάξει,
14: εγώ δεν είπα τώρα ότι υποτιμούμε, αλλά τώρα ο Μέση είναι GOAT, είναι greatest of all times τώρα. Εντάξει.
15: Κοιτάξτε, ο Μέση, γιατί άκουγα τώρα πριν βγω και λίγο την εισαγωγή σου, ο Μέση αυτό που τον διακρίνει, πέρα από τα λέτε, δεν είχε μια αυθεντικότητα, δηλαδή ενέργειες καινούργιες, ό,τι κάνει, το οποίο βέβαια αποτελούσε παράδειγμα και για άλλους. Αντίστοιχα, βλέπω μια τάση του κυρίου Τσίπρα να ανακαλεί και να πολλές φορές και να τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ανεξαρτήτως
14: τώρα, επικαλέστε το Γεώργιο.
15: Το Γεώργιο άλλες φορές τον Ανδρέα. Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως τι άποψη μπορεί να έχει κανείς για αυτά τα δύο πρόσωπα, ήταν πολιτικές προσωπικότητες που δεν είχαν ανάγκη να μιμηθούν. Τώρα εδώ ο κύριος Τσίπρας έχει αυτή την ανάγκη. Πρωτογενώς δεν μπορεί να παράξει πράγματα. Βέβαια, αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας είχε παράξει, θα σας έλεγα, ως δική του ταυτότητα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπω ότι το συνεχίζει με έναν τρόπο, είναι η γνωστή, θα σας έλεγα, φράση: τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
14: Ναι.
15: Επομένως.
14: Άρα εγώ να εκλάβω έτσι όπως τα λέτε ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι ο Τσίπρας τα έπαιρνε, ότι ο Τσίπρας είναι διεφθαρμένος κλπ. Δεν σας ξενίζουν?
15: Κοιτάξτε τώρα, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να εκφράζεται, να το πω έτσι, μιας και με ρωτάτε. Σημασία έχει να δούμε, γιατί προφανώς γίνεται μια συζήτηση περί ετοιμότητας ή ηθικής, και νομίζω ότι ό,τι ήταν να πούμε για την τετραετία του κυρίου Τσίπρα το 2015-2019, τα πεπραγμένα, τη διακυβέρνηση, το ύφος,

0: έχει υποθεί και έχει καταγραφεί. Κάποιοι συμπολίτες μας, σε κάποιους συμπολίτες μας είναι βαθιά χαραγμένο, σε κάποιους άλλους μπορεί και να πούνε εντάξει, όχι γέγονε, γέγονε. Εγώ θα σας πω ότι ας κοιτάξουμε και μπροστά. Και νομίζω έχει μια μεγάλη σημασία να δούμε τι λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας για το μέλλον και αυτό που αφορά τους πολίτες και πώς θα σας έλεγα ότι είναι πιστός στο δρόμο πολλές φορές της πολιτικής εξαπάτησης για το λόγο ότι πολλά από τα οποία όσα προτείνει τουλάχιστον αυτόν τον 1,5 μήνα στον οποίο με έναν τρόπο κάπως επανεμφανίστηκε, ας το πούμε, μέσω του νέου κόμματος, δηλαδή ενός διαφορετικού ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι αν κάτσει κάποιος να τα αξιολογήσει και να γίνει αυτή η συζήτηση, θα δει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, τουλάχιστον ως προς την εγκυρότητα, θα σας έλεγα, και την σαφήνεια και την εφικτότητα των προτάσεων του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι αυτό το κράταμε να σε κρατώ με τον κύριο Τσίπρα. Είναι σαν μια συνταγή συσπήρωσης αμφωτέρων και της Νέας Δημοκρατίας που αποκτά πλέον έναν στρατηγικό αντίπαλο και του κυρίου Τσίπρα που βεβαίως και αυτός θέλει να πλασαριστεί ως ένας εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Άρα σας βολεύει με έναν τρόπο ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν το βλέπω έτσι, κύριε Ευγενή. Καταρχήν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να χτίσει κάποιον αντίπαλο ούτε να επιλέξει με τον τρόπο που λέτε. Κατά καιρούς έχουμε κάνει και μαζί αυτή τη συζήτηση. Άλλες φορές λέγανε ότι θα είναι ο κύριος Κασελάκης, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα ο κύριος Τσίπρας, που βέβαια έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν υποτιμώ κανέναν. Προφανώς και είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος φαίνεται ότι διατηρεί ένα κρατήριο. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Βέβαια, χαμηλότερο από τα εκλογικά ποσοστά. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάζουμε τι συμφέρει ευρύτερα τη χώρα. Και η επάνωδος εντός και εκτός εισαγωγικών με τον τρόπο που επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας και με αυτό το γλυκό χαμόγελο που βγάζει και με μια έτσι ίσως ότι είπε, εντάξει, το λέει εμέσως ότι είχα επιλέξει τότε δεν πήγε καλά και εγώ δεν πολύ καταλάβαινα. Τώρα καταλαβαίνω περισσότερο. Ναι, κάπως τώρα τα καταλαβαίνω περισσότερο. Τώρα ξέρω πώς θα κυβερνήσω. Αλλά αυτό το ξέρω πώς θα κυβερνήσω τουλάχιστον τον 1,5 μήνα από το στόμα του ήταν περίπου 17-18 δις. Περισσότερα για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω ότι.
1: Καλά, κάποιες ιδέες ακούστηκαν. Δηλαδή δεν έχει περιγράψει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο.
0: Όχι, σας λέω όμως ότι και ακόμα αυτές οι ιδέες, τα 8 δις για τις τράπεζες, 6 δις το πλεόνασμα που λέει ότι θα μοιράσει με διαφορετικό τρόπο το οποίο δεν μπορεί να μοιράσει. 1,5 δις που είναι για 250.000 νοσηλευτές, αστυνομικούς και γιατρούς. Συγγνώμη, δασκάλους και γιατρούς. Και άλλα 2 δις από το 30% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι 18. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, κύριε Ευγενίδη, το οποίο όλοι θυμόμαστε γιατί την εφαρμόζει και είναι 13 δις. Και λέω και πάλι ότι αυτό το οποίο με ρωτάτε και το ακούω και σε άλλα πάνελ και τέτοια, ότι βολεύει την κυβέρνηση αυτή τη συσπήρωση, μας έχει τι βολεύει τη χώρα. Και αυτό που βολεύει εντός εισαγωγικών και συμφέρει τη χώρα είναι να μπορούμε, διδασκόμενοι και από τα λάθη του παρελθόντος, να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις για το μέλλον και βέβαια να έρχονται πολιτικές δυνάμεις παλιές, καινούργιες, με το προσωπείο του παλιού, με την προβιά του καινούριου ή οτιδήποτε, που να μπορούν να συνεισφέρουν και να πούνε, ρε παιδιά, εντάξει, κάναμε ό,τι κάναμε, αυτό το οποίο μπορεί να λένε και όλοι μας, να το πούμε έτσι, να δούμε στην πορεία πώς περπατάμε. Αλλά αυτός ο δρόμος θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να μην χτίζεται με ψέματα.
1: Μου δίνετε, παρακαλώ, μισό λεπτό ακριβώς για την οικονομία του χρόνου, ένα μικρό σποτάκι για να επανέλθω στη συζήτηση μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Συζητάμε με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Τα είπαμε αυτά για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό, αν το ξέρετε, για την παρέμβαση που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός για τα καύσιμα.
0: Τα 10-5 λέτε.
1: Τα 10-5. Αυτή η εξαγγελία έχει δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση ή είναι ένα κόστος το οποίο απορροφούν τα δύο διηλυστήρια σε συνεννόηση με την κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε, υπήρχαν γενικά στις χώρες του κόλπου υπάρχαν τουλάχιστον 4 μεγάλα διηλυστήρια τα οποία είχαν σοβαρές ζημιές. Και αυτά θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια να ξαναλειτουργήσουν σωστά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν στρεβλώσεις και βέβαια είχαμε και τα έκτακτα, είχαμε πάλι όπως βλέπετε κάποιες εχθροπραξίες. Αυτό δημιουργεί μια νέα πίεση. Όχι τόσο μεγάλο όσο πριν, αλλά μια νέα πίεση. Υπάρχει μια συνεννόηση με τα διηλυστήρια. Τη Δευτέρα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε και πώς βέβαια θα εφαρμοστεί. Θα είναι 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Mm-hmm. Θα είναι μια έξτρα ανακούφιση μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Επιμένω λίγο στο ερώτημά μου. Αυτό έχει δημοσιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό?
0: Θα λέω και πάλι, αυτό είναι κομμάτι μια συνεννόηση που υπάρχει και τη Δευτέρα θα δοθούν κάποιες διευκρινήσεις και για την εφαρμογή του αλλά και για αυτό το οποίο με ρωτάτε.
1: Μάλιστα. Ωραία, κρατούμε ότι τη Δευτέρα θα μάθουμε δύο πράγματα περισσότερα για αυτό. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω εάν πολιτικά σας προβληματίζει η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά εκ δεξιών σας. Είδαμε εχθές δύο δημοσκοπήσεις, μία η εξαμηνία στάση της MRB και μία της πάλση για την τηλεόραση του Sky. Ο κύριος Σαμαράς εμφανίζεται να έχει ένα ακροατήριο εκεί περί το 15%, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι δεδομένο θα τον ψηφίσουν και κάποιοι οι οποίοι τον ακούν αν μη τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό θα σας δημιουργήσει πρόβλημα στη συσπήρωση δυνάμεων?
0: Κοιτάξτε, οι μετρήσεις έχουν πάντοτε μια στάνταρ, να το πω, ερώτηση ως προς το δυνητικό ακροατήριο, δηλαδή πώς το ακούς. Και το Πασόκ, αν δείτε, το δυνητικό ακροατήριο είναι στο 45% και για μας αντίστοιχα κάπως παραπάνω. Τα νούμερα προφανώς έχουν μια αξία. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Συμβολικά θα σας έλεγα έτσι. Προφανώς και σε επίπεδο εντυπώσεων έχει μια σημασία, μια αξία και προφανώς μπορεί να έχει και μια ζημιά, γιατί θα σου πει άλλος, α, έχει ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία πρόβλημα, ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Άρα. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος, προφανώς δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Τώρα, επί του πρακτέου, και πώς αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά και στις εκλογές, μένει να το δούμε. Εγώ, αν θέλετε, να σας κάνω μια εκτίμηση. Η εκτίμηση μου είναι ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνει ο κ. Σαμαράς την κριτική του, δεν θα έλεγα, δεν θέλω τώρα να πω αν είναι άδικη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Έχουν νομίζω εκφραστεί απόψεις. Μπορώ όμως να σας πω ότι αισθάνομαι ότι ο κόσμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέει ότι θα ψηφίσει την κυβέρνηση ή και αυτοί που είναι κοντά το δυνητικό ακροατήριο, θα σας έλεγα ότι δεν έχουν βίκο αότα ή δεν τίνουν βίκο αότα σε αυτά τα οποία αναφέρεται και ο Σαμαράς σε σχέση με τα τεχνικά θέματα, το λειτουργικά και το καθεξής. Προφανώς μπορεί να αφορά ένα άλλο ακροατήριο το οποίο έχει συνηθίσει διαφορετικά, έχει μια διαφορετική άποψη. Επομένως, προσωπικά θεωρώ ότι ως προς αυτά, αν αυτό είναι ο πυρήνας της ατζέντας, γιατί κοιτάξτε, τα κόμματα, κύριε Ευγενίδη, αν δεν θέλουμε να λέγονται προσωποκεντρικά, ναι, προφανώς θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποια κοινωνικά αιτήματα. Είμαι εγώ ο Σαμαράς, ο Κοντογιώργης, ο Ευγενίδης, σκέφτομαι ότι κάτι γίνεται στην κοινωνία, πρέπει να το εκφράσω. Άρα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θέλει να εκφράσει ο καθένας. Αν αυτό δεν είναι κάποιο κοινωνικό αίτημα ή δεν υπάρχει κάποια, πώς να σας πω, επιταγή κοινωνική, η οποία πρέπει να εκπληρωθεί μέσα από τη δημιουργία κάποιου κόμματος, προφανώς είναι άλλα τα κίνητρα. Επομένως, πολιτικά σας λέω και πάλι, δεν μπορώ να εκτιμήσω αν σε κάποιες περιοχές, γιατί έχει να κάνει και με τα πρόσωπα και το καθεξής, αν και διατηρώ προσωπικά ισχυρή επιφύλαξη. Αν στο τέλος θα γίνει κόμμα, αλλά αυτό θα το δούμε, είναι δικό του θέμα.
1: Πιστεύω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος κάθε μέρα κάνει μια άλλη παρέμβαση για εφόλης της ύλης.
0: Προσωπική άποψη σας μεταφέρω τώρα, κύριε Βιέννη, είναι καθαρά προσωπικό το θέμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας άνθρωπος με αυτή τη διαδρομή, με τις καλές και τις κακές στιγμές που όλοι οι πολιτικοί μπορεί να έχουν, θα θέλει η ιστορφημία του να συνδεθεί για δεύτερη φορά με κάτι τέτοιο. Αλλά λέω και πάλι, αυτό είναι προσωπικό το θέμα. Τώρα, εάν αυτό θα έχει και εκλογικό αποτύπωμα σε σχέση με την κυβέρνηση, εγώ σας λέω την εκτίμησή μου ότι τουλάχιστον με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει πέραν τις προσωπικές, τι έγινε με την Τώρα, με τον ένα και τον άλλον πριν πολλά.
1: Είναι άσχετο.
0: Αυτό είναι άσχετο. Αυτά τα οποία θέτει ως ζητήματα δεν θεωρώ ότι επηρεάζουν το εκλογικό σώμα που είναι κοντά στην κυβέρνηση.
1: Δηλαδή δεν επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν το 41% το 23%, ειδικά δεξιόστροφους ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί και να απομακρύνθηκαν όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
0: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι επηρεάζει πολύ λίγο. Αλλά και πάλι, ξέρετε, οι εκλογές και γενικότερα η πολιτική διαδικασία είναι μια γραμμική υπόθεση. Ναι. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν γεγονότα και πράγματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν. Σήμερα που με ρωτάτε, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και πέρα, αναλόγως το τι θα πει ο καθένας, αν τελικά αποφασίσει να κάνει και ό,τι κάνει, θα είμαστε εκεί να το αντιμετωπίσουμε και να αντιπαρατεθούμε με αυτό.
1: Εσείς πώς θα επαναπροσεγγίσετε κρίσιμα ακροατήρια τα οποία σας στήριξαν και σας έδωσαν μια πλατιά πλειοψηφία το 2023 και τώρα μοιάζουν να έχουν απομακρυνθεί? Μιλώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλώ για τους αγρότες, μιλώ για αρκετές κοινωνικές ομάδες οι οποίες εμφανίζονται να δυσφορούν από το αποτέλεσμα της ασκούμενης πολιτικής.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που βγαίνουν και όχι μόνο αυτές που μπορεί να διεργούνται εσωτερικά, προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί είτε κάποιοι δεν εισπράττουν πλήρως, θα σας έλεγα, την οικονομική πρόοδο της χώρας, και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για διάφορους παράγοντες, είτε υπάρχουν ειδικότερα ζητήματα τα οποία θα σας έλεγα ήταν ή είναι στο, ήταν ή μπορεί να μην ήταν στο πλαίσιο, θα σας έλεγα, της διακριτικής ευχαίρειας της κυβέρνησης και τους έχουν επηρεάσει. Εμάς τι μας ενδιαφέρει το επόμενο διάστημα, αφενός αυτή η οικονομική πολιτική να έχει αποτέλεσμα συνέχεια και να πείσουμε τους λόγους για τους οποίους, με προσαρμογές, με αλλαγές, αλλά ας πω στον βασικό άξονα, δηλαδή μείωση φορολογικών βαρών και συνέχιση της ανάπτυξης, θα είναι ο κεντρικός σχεδιασμός και για τη συνέχεια πώς ο καθένας βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την πορεία, και νομίζω αυτό θα το δείξουμε, και όπως το κάναμε στην προηγούμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θεωρώ ότι δώσαμε έμφαση εκεί πέρα που μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες ανισότητες στις οικογένειες με τα παιδιά, στους νέους, εκεί που θέλουμε όχι μόνο για συμβολικούς λόγους αλλά και ουσιαστικούς, να δώσουμε δυνατότητες στην οικονομία. Το Μαδρίτη νομίζω ότι θα γίνει τώρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα και στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί μέσα από την προσπάθεια της οικονομικής πολιτικής που γίνεται, αλλά κυρίως από το περίσσευμα του ελληνικού λαού, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί που μπορούμε να κάνουμε τώρα περισσότερα βήματα σε κοινωνικές ομάδες που μπορεί να αισθάνονται μια απόσταση πραγματική ή και συναισθηματική.
3: Άρα κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες, για μικρομεσαίους, εκεί θα στοχεύσετε στην επόμενη ΔΕΘ.
0: Νομίζω ότι αρκετοί θα δουν τον εαυτό τους στην επόμενη ΔΕΘ. Και σας λέω και πάλι ότι η κατεύθυνση είναι σταθερή και έχει να κάνει και με τα φορολογικά βάρη και με τις ενισχύσεις που μπορούν να δοθούν, αλλά λέω και πάλι χωρίς αυτό να είναι αντιαναπτυξιακό. Γιατί επανερχόμενος και στο πρώτο σας ερώτημα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, είναι καλό να λέμε και να κλείνουμε το μάτι: κοιτάξτε, παιδιά, ο Μητσοτάκης δεν τα μοίρασε καλά. Εγώ θα τη μοιράσω διαφορετικά και καλύτερα, αλλά καλό είναι και να λέμε πώς θα συνεχίσει η οικονομία να έχει ανάπτυξη και να έχει και μια υπεραπόδοση, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Επομένως, εμείς θα δείξουμε πώς η οικονομία σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον που δεν είναι και το πιο εύκολο, κύριε Ευγενίδη, και δεν ξέρει και του ξημερώνει. Θα συνεχίσει η οικονομία να κινείται σε αυτές τις ράγκες και ακόμα καλύτερα, και ταυτόχρονα βέβαια πως αυτό θα έχει αντίκρισμα και επιστροφή σε όσο δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας.
3: Εσείς εκτιμάτε ότι το πακέτο της ΔΕΘ μπορεί και να υπερβεί το περσινό σε όγκο χρημάτων? Το λέω γιατί και σήμερα υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικές.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να καλλιεργούμε και να μην κάνουμε το λάθος του κανάλι απατηλές προσδοκίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος του ενός δις. Θα δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι. Τα έχουμε πει αυτά και βέβαια στο τέλος του καλοκαιριού υπάρχει προφανώς μια προεργασία. Mm-hmm. Θα ληφθούν και κατάλληλες αποφάσεις. Δεν μιλάμε όμως για πολλαπλάσια νούμερα, να το πω έτσι.
3: Mm-hmm. Άρα με αυτά τα οποία λέτε, δεν βλέπετε εκλογές το φθινόπωρο? Το λέω γιατί έχουν πληθύνει τα σενάρια. Βλέπω και διάφορους
0: συναδέλφους. Αν έχετε κάποια υποχρέωση το Σαββατοκύριακο που κυκλοφορεί 26-27 Σεπτέμβρη, θα σας έλεγα μην την αναβάλλετε.
3: Έχω. Σας την έχω πει την υποχρέωσή μου.
0: Τώρα, κάτι.
3: Έχω. Είμαι κουμπάρος σε ένα γάμο.
0: Είστε κουμπάρος. Εντάξει, δεν θα αφήσουμε τώρα το γάμο, κύριε Ευγενίδη.
3: Να πάμε για πουρνάρια. Σωστό και αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
3: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι 26 που παντρεύω θα παντρέψω χωρίς πρόβλημα. Να πω ότι μαζί μας είναι το box, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Αυτό μέσω του box θα το διαπιστώσετε πάρα πολύ εύκολα. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε, ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Επίσης μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Artec The Roadshow που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις, κυρίες και κύριοι, πηγαίνει το Artec The Roadshow. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Πάμε σε τραγούδι. Σε λίγο πρέπει να σας πω, μετά το διάλειμμα. Έχουμε λίγο ακόμα, θα γυρίσουμε το τραγούδι. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Αράπογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PALSARC που παρουσίασε εχθές μέτρηση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγη ώρα.

0: Λοιπόν, είναι 11:43. Προσέξτε τη δέσμευσή μου τώρα, την οποία την αναλαμβάνω ενώπιον σας. Θα ασχοληθώ 2 λεπτά με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, όπως έχετε δει, ξεκίνησα 11:10, κουβέντα δεν έχω πει για αυτό το κομιδίλιο. Να δώσω μία είδηση. Έχει βγει πριν από λίγο ο Χρήστος ο Σπύρτζης και έχει πει ότι δεν παίρνει την έδρα του Καραμέρου στην Ανατολική Αττική. Άρα, ο Καραμέρος παραιτείται. Ο Σπύρτζης δεν παίρνει την έδρα. Ο Νάσος Αθανασίου είναι μακαρίτης. Θεός χωρέσαν τον άνθρωπο. Και μένει, ήταν τέταρτη, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία τώρα κάτι είναι στον Κασελάκη εκεί πέρα, είναι εκπρόσωπος.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Ωραία, εντάξει. Αντιπρόεδρος. Σε τι? Στο κόμμα του Κασελάκη, τέλος πάντων, στους Δημοκράτες. Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Έγινε Προοδευτικό Κέντρο η Μυρτό Κοροβέση τώρα. Τέλος πάντων, θα πάρει την έδρα η Κοροβέση και άμα δεν την πάρει την Κοροβέση, θα πάει κατήφορο η έδρα. Κάποια στιγμή θα βρει πάτο. Το πραγματικό. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σπύρτζης, τέλος πάντων, που λέει πάρα πολλά πράγματα. Τυχώνει και στον Τσίπρα, λέει ότι θα τον στηρίξει μόνο συναισθηματικά και μετά τον βρίζει κιόλας. Και ρίχνει και ευθύνες στην Ελλάς για τη μη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ρίχνει και ευθύνες στο ΠΑΣΟ και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά είναι συμπτώματα διάλυσης. Διάλυσης. Το πιο νόστιμο, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς σατυρικό. Δηλαδή, ο Σεφερλής θα μπορούσε να κάνει μια επιθεώρηση μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Να ασχοληθούμε μόνο με αυτό. Λέει στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα πάει. Έχει δώσει όρντινο ο Παύλος ο Πολάκης σε διάφορους φίλους του, θα μαζευτούν εκεί πέρα 100-150 συντρόφια, να πάνε, λέει, να κάνουν μόνοι τους στην Κουμουνδούρου πολιτική γραμματεία, γιατί αυτοί δεν θεωρούν ότι έχει αναβληθεί η αυριανή Κεντρική Επιτροπή, η οποία βέβαια έχει αναβληθεί, οπότε αύριο μπορεί να δούμε το καταπληκτικό θέαμα να πηγαίνουν καμιά 150-150 ΣΥΡΙΖΕΙ όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων στην Κεντρική Επιτροπή, στο Wind Up Athens στο ξενοδοχείο, το οποίο όμως δεν θα έχει αίθουσα γιατί θα την έχει ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και να δούμε τουρίστες μαζί με ΣΥΡΙΖΕΙΟΥΣ, ένα καταπληκτικό θέαμα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι τώρα εδώ πέρα για να το κλείσουμε, πήγε 45 και θα παραβώ την δέσμευσή μου. Ας το δώσουν το κόμμα στον Πολάκη. Ούτως ή άλλως είναι ο μόνος που έχει μείνει ενδιαφέρεται. Τώρα κάτι συλλογικές ηγεσίες που λέει ο παπάς, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω πάρα πολύ. Συλλογική ηγεσία με τον Πολάκη δεν γίνεται. Αν πιστεύουν αυτοί ότι μπορούν να διοικήσουν συλλογικά με τον Πολάκη, λες και εγώ μπορώ να κάνω συλλογικά το εισιτήριο διαρκείας που έχει στην ΑΕΚ ο Τάσος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για αυτό το πράγμα. Άμα έχει τον Πολάκη, έχει τον Πολάκη. Ο Πολάκης με αυτό το κοινό, το οποίο έχει ένα περίεργο κοινό τέλος πάντων, ελπίζει ότι θα πάει με το Γιαταγάνι να πάρει 30% να ξαναβάλει το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτό να γίνει. Αλλά αν υπάρχει μία πιθανότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπει ως ένα περίεργο πολακικό κόμμα στη Βουλή, ο Θεός και η ψυχή σας, και καλή διασκέδαση, και έτσι όπως τα κάνατε, δαλουστείτε τα επίχειρα των επιλογών σας. Για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, γιατί πλέον όλο αυτό το πράγμα δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, το να μιλήσουμε σοβαρά πολιτικά δεν έχει καμία αξία. Είναι, το είχε πει ο Νίκος ο Μωραΐτης, είναι η ταβέρνα τα τρία αδέρφια, όπου κάθονται τα τρία αδέρφια στα τραπέζια και μαλώνουν με τους σερβιτόρους, ενώ όλοι οι πελάτες έχουν πάει στο διπλανό μπεργκεράδικο. Το διπλανό μπεργκεράδικο είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Έχουν μείνει λοιπόν οι ταβερνιάριδες και τα γκαρσόνια να μαλώνουν για το μενού. Παγερά διάφορο. Όλοι τρώνε μπέργκερ δίπλα στο Τσίπρα. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη 9 ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Αλφαρέιντιο 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας. Το 212-212-4800. Το nerpapaki alfaradio989.gr. Το email μας. Το 6947-989-989. Το Viber. Και καλημερίζω χωρίς άλλη καθυστέρηση το διευθύνοντα σύμβουλο της Pulsar C, τον Γιώργο Αράπογλου, ο οποίος παρουσίασε χτες την τελευταία μέτρηση η ΚΑΖΟ της πολιτικής σεζόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
11: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σου. Ναι, ήταν η τελευταία αυτή η έρευνα της περίοδου.
0: Από Σεπτέμβρη πάλι.
11: Και από Σεπτέμβρη, ναι, πρώτα να είναι όλα καλά, θα έχουμε τα καινούργια.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από και τη δική σας μέτρηση, στην πραγματικότητα το πολιτικό σκηνικό αρχίζει και διαμορφώνεται σε μια υπόθεση για δύο. Η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, επίσης ο ίδιος διαμορφώνεται ως ένα βασικός εναλλακτικός πόλος και έτσι πορευόμαστε.
11: Ναι, αυτή είναι η εικόνα όπως υπεργάζεται σωστά του δεύτερου κύματος, αλλά επειδή ακριβώς είναι το δεύτερο, μόνο η δεύτερη αποτύπωση με τα δύο νέα κόμματα μέσα και επειδή μεσολαβεί και το καλοκαίρι, θα περίμενα και για την πρώτη έρευνα του Σεπτεμβρίου για να μπορούμε να έχουμε πλέον το καινούριο, το νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφωμένο σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι με τις πρώτες δύο καλοκαιρινές του αποτυπώσεις. Δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις, παρόλα αυτά επειδή για παράδειγμα στο άλλο νέο κόμμα είδαμε κάποιες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και την έρευνα του Σεπτεμβρίου για να είμαστε σίγουροι ότι βλέπουμε μια πιο σταθερή και σίγουρη εικόνα του νέου πολιτικού σκηνικού.
0: Το ερώτημα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χτες αυτό το οποίο παρατηρούσε στην παρουσίαση και ο Αλέξης Παπαχελάς στα σενάρια δυνητικών συνεργασιών, γιατί αυτοδυναμία, σενάριο αυτοδυναμίας αυτήν την ώρα δεν διαφαίνεται με βάση και τα νούμερα τα οποία εσείς καταγράφετε. το τι προτιμούν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, που είναι το τρίτο κόμμα και πολύ καθαρά το τρίτο κόμμα. Εδώ υπάρχει, είναι αρκετοί που αντιλαμβάνονται ως όμορο χώρο το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Υπάρχει βεβαίως και ένα ποσοστό ικανό, θα έλεγα, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όχι πλειοψηφικό όμως, που σου λέει γιατί όχι και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τώρα όλο πώς εξηγείται?
11: Νομίζω ότι εστιάζεις σωστά. Κατά την άποψή μου, αυτά ήταν ίσως τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα. Όχι μόνο διότι βλέπουν την δυνητική συνεργασία, κυρίως επειδή μας επιτρέπουν να χαρτογραφήσουμε λίγο καλύτερα τους ψηφοφόρους κάθε κόμματος και να δούμε τις διαθέσεις τους, να δούμε ποιο χώρο άλλο θεωρούν πιο συγγενή, πιο κοντά τους, ποιος τους ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι λοιπόν η εικόνα στο ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που περιέγραψε. Βέβαια το 30% απάντησε με κανένα κόμμα.
0: Ναι, μια αυτόνομη, ουσιαστικά να μείνουμε στην αντιπολίτευση λέει.
11: Ναι, ακριβώς. Προτιμάτε να μείνει στην αντιπολίτευση παρά να συμμετάσχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό αυτό, ο ένας στους τρεις απαντά έτσι. Απ' την άλλη όμως ένας στους πέντε φαίνεται να βλέπει θετικά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και κάτι λιγότερο, άλλο πάλι ένας στους πέντε, να βλέπει και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίσης ενδιαφέρον έχει ότι υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές με χαμηλότερα βέβαια ποσοστά, με άλλα κόμματα, που δείχνει ότι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, στους ψηφοφόρους του, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή ισχυρή η οποία τουλάχιστον να συγκεντρώνει ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι την πλειονότητα των ψηφόρων του. Υπάρχουν πολλές επιλογές και η βάση του ΠΑΣΟΚ μοιράζεται, κάτι που νομίζω ότι κάνει και πιο δύσκολη βέβαια οποιαδήποτε ενδεχόμενη δυνητική υποθετική συνεργασία. Mm-hmm.
0: Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, το τι μετριέται προεκλογικά έχει μία σημασία μένα, αλλά μετεκλογικά διαμορφώνονται οι όροι και μετεκλογικά τα διλήμματα είναι εντελώς διαφορετικά σε σχέση με πριν από τις εκλογές για πιθανές συνεργασίες. Οπότε η συζήτηση ενδεχομένως να είναι και λίγο προώρη. Θέλω να ρωτήσω και για το.
11: Συγγνώμη, πες. Να προσθέσω και μία ακόμα παράμετρο που ενισχύει αυτό που είπες. Εδώ αποτυπώσαμε την πρώτη προτίμηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει μια πρώτη προτίμηση δεν θα συμφωνούσε και σε κάποιες άλλες επιλογές ή ότι απορρίπτει οτιδήποτε άλλο. Ναι. Άρα δεν πρέπει να πάρουμε αυτή την εικόνα ως απόλυτη εικόνα επιλογών. Είναι απλώς η πρώτη προτίμηση. Ποιο βλέπει πιο συγγενή, εν πάση τόσο πιο στο γοητεύει, ποιος χώρος το γοητεύει περισσότερο, αισθάνεται ότι είναι κοντά στις απόψεις και όχι μια αυστηρή οριοθέτηση των επιλογών.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το τέταρτο κόμμα, έτσι όπως αποτυπώνεται στη μέτρησή σας, που είναι το κόμμα Ελπίδα για Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Έχει μεν μια φθήνουσα πορεία, έχει όμως κατά τα φαινόμενα μια ανθεκτική μάζα ενδιαφερομένων για να το ψηφίσουν. Πού προσδιορίζονται πολιτικά αυτοί οι άνθρωποι, από πού παίρνει κυρίως η κυρία Καριστιανού?
11: Σωστά και μάλιστα αξιόλογοι, διότι με την εμφάνιση βρέθηκε στην τέταρτη, με την ανακοίνωσή του βρέθηκε στην τέταρτη θέση και από την άλλη αυξιομοιώσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως μόνιμες τάσεις ή τάσεις που θα συνεχιστούν στο μέλλον. Τα νέα κόμματα συνήθως καταγράφουν ένα ποσοστό, κάνουν μια διόρθωση, μια περαιτέρω ενίσχυση, ακολουθούν την αντίθετη πορεία, δηλαδή υπάρχουν κάποιες αυξιομοιώσεις μέχρι να σταθεροποιηθούν στα ποσοστά τους. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε την τελική, την πραγματική δυναμική κάθε κόμματος, αλλά όπως είπες είναι ήδη αξιόλογη. Φαίνεται να κερδίζει αρκετούς αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, διότι σύμφωνα με την υποανάλυση που παρουσιάσαμε από εκεί φαίνεται να παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων, αλλά φαίνεται να έχει μια οριζόντια σχετικά απήγηση σε αρκετούς πολιτικούς χώρους και σε αρκετά κόμματα όσον αφορά αυτούς που ψήφισαν το 2000, τα κόμματα που ψήφισαν το 2023. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι κάποιοι αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αν και το ποσοστό αναλογικά είναι το ίδιο με τα άλλα κόμματα, αλλά το ποσοστό που είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία το 2023 ήταν πολύ υψηλό, οπότε το αποτέλεσμα είναι σαφώς σημαντικότερο. Και όσον αφορά τους πολιτικούς χώρους, η απήχηση και στην ομάδα όσων δεν τοποθετούν τον εαυτό
0: του. Πουθενά ή κάτι άλλο είναι. Άρα ένα λίγο πιο αντισυστημικό πράγμα, ας πούμε.
11: Πιο απολυτή και πιο Συνήθως εκεί συναντάμε και πιο ακραίες επιλογές και πιο απολυτοί και πιο αντισυστημικές και κάποιους που εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν την ταμπέλα, τον χαρακτηρισμό, τον πολιτικό. Ναι, σε αυτό το χώρο φαίνεται να έχει την υψηλότερη απήχηση αναλογικά.
0: Και τώρα ας έρθουμε στον κύριο Σαμαρά. Έχετε βγάλει κι εσείς ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 15% στη δυνητική ψήφο για τον κύριο Σαμαρά. Ένα 5% το οποίο είναι μασίφ και κάτι παραπάνω. Εμένα με ενδιαφέρουν οι δεξαμενές για τον κύριο Σαμαρά. 5 και 8 έχετε δώσει, 13% το άθροισμα της δυνητικής ψήφου. Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ή θα ανακατέψει γενικότερα την τράπουλα αντλώντας και ψηφοφόρους που σήμερα λένε ότι ψηφίζω Καριστιανού ή ψηφίζω Βελόπουλο ή ψηφίζω κάτι άλλο.
11: Με την επιφύλαξη που έχουμε ξανασυζητήσει ότι ένα κόμμα μπορεί να μετρηθεί σωστά μόνο όταν συμμετέχει στην πρόθεση ψήφου, διότι η δυνητική ψήφος είναι μια ερώτηση στην οποία κάποιος ανεξάρτητα από το τι λέει στην πρόθεση ψήφου μπορεί να απαντήσει καταφατικά, θετικά ή αρνητικά, ή μπορεί να επιλέξει και πολλά κόμματα και να πει ότι είναι πιθανό να τα ψηφίσει. Με αυτή την επιφύλαξη θα έλεγα ότι αναμένω περισσότερο να επηρεαστούν κόμματα της αντιπολίτευσης και λιγότερο η σημερινή ψηφοφόρη, η σημερινή δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η σημερινή ή η παλιή του...
12: Αλφα Πάτρας 94,4.
13: Να προστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
15: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
14: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
15: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
14: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
16: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος. Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Αλφα Radio 989.
21: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουλάχιστον 2 συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την αστυνομία. Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν σε λίγο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Χαιρετίζω τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προλογία του στη Βουλή. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξήγηλε από το βήμα της Ολομέλειας ο κύριος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Όπως διευκρίνησε, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσοντας την ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, την ώρα που το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης και ταυτόχρονα νέο μέτωπο αναμέτρησης με το λαϊκισμό, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ντόμινο εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ήδη από το περασμένο Σάββατο είχε ενημερώσει για την απόφασή του τον μέχρι χθες πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πύρτζης. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός. Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του προς τους βουλευτές, ο κ. Καλαματιανός αναφέρει πως η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Νέα διχόνοια προκαλεί πλέον το θέμα σύγκλησης των αρμόδιων οργάνων. Δεν πρόκειται να διεξαχθεί ούτε η προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, ούτε η αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε στον Αλφαρέντιο 989 η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Είναι αναρμόδια και δεν νομιμοποιείται να αναβάλει την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Παύλος Πολάκης. Ενόχους έκρινε η δικαιοσύνη τους δύο αστυνομικούς για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022 παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία του ομαδικού βιασμού σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας εκ των δύο καταδικάστηκε και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα. Ο τρίτος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό, αθώθηκε. Το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών. Ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου, σήμερα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα καταδείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησής του στο σπίτι και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Συναγερμό σήμανε στον αέρα το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας Σέρβος επιβάτης. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάτο, δολοφονημένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενέι. 43 εκατομμύρια άνθρωποι παραβρέθηκαν στις νεκρόσιμες τελετές σε 5 πόλεις, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Ισπανία-Βέλγιο, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία χθες, καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτο νότιο βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο με την συνήθεια βραχνάδα του. Και ασφαλώς γνωρίζετε ή θα έχετε ακούσει την περίφημη όπερα Μπούφα. Πρόκειται για ιταλική κομική όπερα του 18ου αιώνα. Τότε αναπτύχθηκε και απέκτησε και μια πολύ σοβαρή δυναμική. Ακριβώς έτσι νιώθω ότι υπάρχει μια όπερα Μπούφα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια αποθητική κατάσταση, ηλαροτραγική. Εδώ και καιρό δηλαδή, δεν είναι σημερινό. Αλλά τώρα κορυφώνεται αυτό το δράμα με υποκριτικές συμπεριφορές, με απίστευτες επιλογές, μια παγκόσμια πρωτοτυπία που έχουμε πει χιλιάδες φορές, όχι μόνο εμείς, όλοι το λένε. Ένα κόμμα να θέλει να... Συγγνώμη που γελάω. Να αυτοδιαλυθεί, να διαχυθεί σε ένα άλλο, αλλά το άλλο δεν θέλει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τους καυγάδες του Τσίπρα με τον Άδωνη, του Άδωνη με την Καριστιανού. Έχουμε το Μουντιάλ, μια εξαιρετική Γαλλία η οποία έχω την αίσθηση ότι θα είναι στον τελικό, με αυτό που είδαμε χθες και επιβεβαιώθηκε δηλαδή. Έχουμε κάποια είδηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα οικονομικά της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Μιλάει για ρεκόρ επενδύσεων. Ποιος? Όχι η κυβέρνηση, ας την κυβέρνηση. Ένας οργανισμός του ΟΗΕ. Θα τα δούμε παρακάτω. Επίσης, έχουμε, αυτή είναι φρέσκια είδηση που την είπαν τώρα τα παιδιά και ο Γιώργος, ο Ευγενίδης και η Λένα, τη σύλληψη 2 ανθρώπων που ενέχονται ή θα δείξει η διαδικασία στο έγκλημα της Μαρφίν και άλλες συλλήψεις για το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη το πρόσφατο. Αυτά είναι θετικά. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το πεδίο σε ό,τι αφορά εγκληματικές ενέργειες. Όμως, ταυτόχρονα, ας δει και ο επικεφαλής υπουργός και οι υπόλοιποι τι συμβαίνει με τα πολύ συχνά επεισόδια με αστυνομικούς και εκείνους ειδικά που πυροβολούν εν ψυχρό και σκοτώνουν. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη δύσκολη θέση των ανθρώπων που αναγκάζονται να κυνηγήσουν κάποιον επειδή δεν σταματάει όταν του ζητούν να σταματήσει ή αυτό που έγινε τώρα στο Άργος και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω αν είναι θέμα εκπαίδευσης, αν είναι κάποιες προσωπικές παρεκβάσεις κάποιων αστυνομικών ή είναι η ίδια η κατάσταση, είναι τόσο δύσκολη που ακόμη και εκπαιδευμένους αστυνομικούς τους κάνουν να εκτρέπονται. Πάντως ας το δει αυτό ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί δεν είναι δυνατόν να χάνονται ζωές με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας η ομάδα μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη και εσείς. 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Το mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και πυκνές οι εξελίξεις, αλλά και όπως είπα και στην αρχή, συγγνώμη για την έκφραση, είναι ηλαροτραγικές παρετήσεις. Ένας γραφειοκρατικός λαβύρινθος, πώς θα γίνει, αν θα επανέλθει ο Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν θα γίνει η πολιτική γραμματεία και πώς, και είναι και βαρετό και αποθητικό. Επέλεξα από την χθεσινή δήλωση παρέτησης του κυρίου Φάμελου ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι ούτε ένα λεπτό, να το ακούσουμε. Αυτό θα σχολιάσω και δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτό το χάος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
1: Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τον ηγέτη του, τον κύριο Φάμελο, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά όλο αυτό είναι στον αέρα και εκθέτει άμεσα τον κύριο Φάμελο. Γιατί? Δεν χρειαζόταν να πει ο Τσίπρας τώρα, πρόσφατα, στο Σρόιτερ, ότι δεν ενδιαφέρει καμία συνεργασία. Ο άνθρωπος το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και μήνες. Πρώτον, είπε ότι δεν μπορεί η αντιπολίτευση, τα κόμματα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ και τα υπά, να αντιμετωπίσουν το Μητσοτάκη. Το έχει πει. Δεύτερον, στο Παλάς η συμπεριφορά του υπήρξε εξόχως προσβλητική με τους ανέβασε πάνω στο... Και τρίτον, σε κάθε ομιλία του επαναλάμβανε ότι δεν μας ενδιαφέρει, έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύκλο του. Χρειαζόταν, κύριε Φάμελε, κύριε Πρόεδρε, να το πει στο Σρόιτερ? Το είχε καταστήσει σαφές δεκάδες φορές. Και εσείς, με πρωτοβουλία δική σας και της ηγετικής ομάδος, τι κάνατε? Κλείνατε τα αυτιά και τα μάτια, αφού το ξέρατε. Χρειαζόταν αυτή η ρητή δήλωση? Το ξέρατε. Και τι κάνατε μέσα στην? Σηκωθείτε και φύγετε, αν θέλετε, και πηγαίνετε στο ΣΥΡΙΖΑ να περιμένετε στη σειρά, να εγγραφείτε ως μέλη. Αυτό θα ήταν θεμητό και αξιοπρεπές. Τα υπόλοιπα είναι λαϊκίστικα, και αυτά τα περί αριστεράς και δημοκρατικών διαδικασιών και τα λοιπά είναι λόγια του αέρα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, υπήρξε μία ανάρτηση της κυρίας... Α, πριν πάμε στην κυρία Καριστιανού και στον Άδωνη, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στον Άδωνη και είπε ο αδωνισμός και τα λοιπά, δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει ο άνθρωπος, ο κύριος Τσίπρας εννοώ, και λέει δεν θα ούτε μείνεις ούτε εγώ, γιατί δεν αστραφώ, ίσα ίσα μου κάνει καλό, διότι κάθε που μιλάει ανεβαίνω και μια μονάδα, το κόμμα του. Συγγνώμη, αυτός είναι εξυπνακισμός μεγέθους. Όταν ο άλλος σου λέει, με τον τρόπο που το είπε ο Άδωνης, και μάλιστα επικαλέστηκε τον Κοντονή και τα λοιπά και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε, σου λέει ότι έκανες αυτό με τους κώδικες για να ευνοηθούν κάποιοι, δεν είναι ότι τα πήρες, ευνόησες κάποιους. Και επειδή στην πιάτσα είναι πολύ γνωστό ποιος ευνοήθηκε από τους μεγάλους, γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας, με όλο το σεβασμό, ας τα αφήσει αυτά. Και αν θέλει, ας κάνει αγωγή στον Άδωνη Γεωργιάδη, για να δούμε τι θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό νομίζω ότι φοβάται ο κύριος Τσίπρας. Όχι ότι τα πήρε ο άνθρωπος. Και το κριτήριο της εντυμότητας ό,τι αφορά την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε πράγματι μια έντιμη διακυβέρνηση. Προσέξτε, δεν κατηγορήθηκε κανένα στέλεχος ή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από τα υψηλά ή υπουργοί και τα λοιπά για λαμογές και διαφθορά. Είναι άλλο όμως τι κάνει μια κεντρική εξουσία, μια κυβέρνηση, για να ευνοήσει κάποιους της διαπλοκής. Εντάξει, είναι διαφορετικό πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πήρε. Αλλά θα ήταν καλό να βγει στην επιφάνεια όλο αυτό και μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ήδη σταμάτη και δεν μπορούμε να ακούσουμε και το τραγουδάκι που επέλεξα πρώτο, που είναι για την δύστυχη πόλη μας στην Αθήνα. Ένα εξαιρετικό τραγούδι από το συγκρότημα Κοινή Θνετή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, γι' αυτό και θα πω και για την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού, επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη, με δύο σκέλη. Το πρώτο, επειδή είπε η κυρία Καριστιανού ότι έπρεπε να βάλει βέτο ο Μητσοτάκης στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, και ρωτάει ο Άδωνης, λέει, βέτο για πιο πράγματα. Και απαντάει η κυρία Καριστιανού στην ανάρτησή της για τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, κυρία Καριστιανού, με όλο το σεβασμό στο αξίωμά σας και στο ρόλο σας, να βάλει η Ελλάδα βέτο για τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, το ένα στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο στα Άδωνα. Σοβαρά μιλάτε? Δεν έχουμε συνέστηση της στοιχειώδους πραγματικότητας? Τι θα αποκόμιζε η Ελλάδα και γιατί αυτά τα δύο είναι εναντίον της χώρας μας? Ότι υπενθυμίζουν τον βασικό ρόλο της Τουρκίας, που είναι επιλογή και του ΝΑΤΟ και του Τραμπ και της Ευρώπης, ναι, είναι άλλο ζήτημα και να το συζητήσουμε. Στο άλλο σκέλος όμως η κυρία Καριστιανού έχει δίκιο. Δηλαδή για την μετατροπή της δωροδοκίας υπαλλήλου για πράξη αντίθετη στα καθήκοντά του από κακούργημα σε πλημέλημα, για τους ποινικούς κώδικες. Και υπενθυμίζει στον κύριο Γεωργιάδη ότι με τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση Τσίπρα στο τέλος της θητείας της, καταργήθηκε η αναστολή της παραγραφής του προϊσχύσαντος ποινικού κώδικα για το πλημέλημα της παιδεραστίας. Και αναφέρει συγκεκριμένα η κυρία Καριστιανού, ονοματίζει την υπόθεση του Νίκο Γεωργιάδη και τα λοιπά. Σε αυτό δεν είδα να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή κάποιος ακροατής, σεμνά ομολογώ και καλά έκανε, με χαρακτήρισε αιμονικό έναντι της κυρίας Καριστιανού, βεβαίως και είμαι, και διαθέτω πεισματική αιμονή έναντι όλων, όταν οι προκλήσεις εκ μέρους των, όχι οι προσωπικές, είναι στο ύψος το απίστευτο. Να λένε δηλαδή πράγματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι οριακά. Τότε κι εγώ είμαι αιμονικός. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4 παρά 25.

0: Αλλά είναι απόλυτα λογικό βέβαια ότι κάπου εδώ σιγά σιγά τελειώνουμε. Δηλαδή και είναι η επόμενη εβδομάδα και τέλος. Μετά δεν έχει κάποιο, αν δεν συμβεί κάποιο ακραίο γεγονός, δεν έχει νόημα και λόγω εσωτερικού τουρισμού. Δηλαδή είναι και κάπου λογικό να μην μπορούμε να βρούμε τους ανθρώπους που έχουν την εντοπιότητα πια με τις περιοχές.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Τι έχουμε τώρα μέχρι τώρα? Λίγο πολύ δεν διαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, δεν διαφέρουν πολύ δηλαδή, και έχουμε ένα δίδυμο στην κορυφή. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να διεκδικεί από την κυρία Καριστιανού την τρίτη θέση, και τι άλλο θα μπορούσε να μου πεις αποδίδοντας συνολικά την εικόνα?
0: Έτσι, για το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο σαν το μύθο του Χότζα με το σπίτι, δηλαδή ότι το άδειασε, δεν χώραγε στο σπίτι, ήθελε κάτι πολύ παραπάνω, κάποια στιγμή τίγκαρε το σπίτι από τα ζώα και όταν άδειασε νιώθει πόσο χαρούμενο είναι. Το αν το ΠΑΣΟΚ είναι χαρούμενο που διεκδικεί με αξιώσεις την τρίτη θέση από την κυρία Καριστιανού, ας το λύσει το ίδιο. Εγώ αυτό που ξέρω όμως δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ το θέμα. Είναι ότι για όλα τα κόμματα, αν βάλουμε τον πύχη εκεί που θα έπρεπε να τον είχαν, όλα πηγαίνουν από κάτω. Το έχουμε τονίσει και την προηγούμενη φορά, ότι αν συγκρίνουμε τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, γιατί αυτή είναι η πραγματική σύγκριση. Προφανώς και όμως βουλευτικές εκλογές, η σύγκριση πρέπει να γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά και γι' αυτό θα μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε ότι όλα τα κόμματα πλην της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου είναι σαφώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες που θα έπρεπε να έχουν. Γιατί προφανώς το κόμμα της κυβέρνησης, το κυβερνητικό κόμμα, έχει πέσει και σε ποσοστά που υπό άλλες συνθήκες ήταν ποσοστά ανατροπής. Δεν συμβαίνει αυτό όμως, γιατί δεν υπάρχει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο μπορεί να το κερδίσει. Άρα σημαίνει ότι γενικά στο πολιτικό σκηνικό υπάρχει μια λέξη που λέγεται απογοήτευση. Δεν θα πω τη λέξη άποψη ακόμα, γιατί είναι πολύ βαριά, αλλά απογοήτευση υπάρχει.
1: Πάντως του Τσίπρα η επίδοση, η δημοσκοπική, δεν είναι άσχημη.
0: Για να θέλω να σε ρωτήσω, δεν είναι άσχημη σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Αλήθεια όμως, ο Αλέξης Τσίπρας με το comeback που κάνει, φαίνεται ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πάρει τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προηγούμενες εκλογές, είτε κάπου εκεί ανάμεσα, κάτι μεταξύ 17 και 20%, το οποίο θεωρητικά στη σημερινή στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τελικά όμως, εάν μετά από 50 χρόνια ο ιστορικός του μέλλοντος δει αυτά τα ποσοστά της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: να το θεωρήσει ως μια άνοδο, ως μια επιτυχία ή ως μια σταθερότητα την στιγμή που το κυβερνητικό κόμμα έπεσε? Τι λέμε για το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, δεν ανεβαίνει? Να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σκόλμενη βελόνα.
1: Σύμφωνοι, σε ό,τι αφορά τον Τσίπρα, θεωρώ προσωπικά ότι είναι μια εγγραφή για το μέλλον. Δηλαδή να είναι δεύτερο κόμμα. Ο ίδιος λέει ότι αυτοδυναμία και τα λοιπά, ότι μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, εντάξει. Λοιπόν, ξεμπερδεύει εάν βγει δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Ξεμπερδεύει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα υπάρξει εκεί μια διαλυτική δυναμική, έτσι νομίζω. Και εγγράφει προσδοκίες και στοχεύει στις επόμενες εκλογές του 30-31, πότε θα γίνουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτή την αίσθηση.
0: Σε όλα συμφωνώ και από την πρώτη στιγμή αυτό έχω σκεφτεί και εγώ και αυτό έχω πει και εγώ. Και καλό είναι να το λέμε και πιο καθαρά. Το ζήτημα είναι όμως ότι για αυτή την εκλογική διαδικασία, γιατί πρέπει να γίνεται πάντα η σύγκριση με την προηγούμενη, νομίζω ότι όλα τα κόμματα είναι σαφώς χαμηλότερα και θα βγει αυτό, θα βγει στις εκλογές, άρα ελάχιστα. Τα μοναδικά που ανεβαίνουν, γιατί αυτό δεν έχει τεθεί, είναι τα κόμματα γενικά της ευρύτερης πατριωτικής παράταξης, ακροδεξιάς παράταξης, δυτικής, όπως θέλει το πει ο καθένας. Όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, απλά και αυτά έχουν πολυδιάσπαση.
1: Σύμφωνοι. Ερωτηματικό για μένα παραμένει η δυναμική της κυρίας Καριστιανού. Έχω την αίσθηση, συγγνώμη, με συγχωρείς Γιώργο, έχω την αίσθηση ότι το ποσοστό που της δίνουν είναι μεν για την ίδια απογοητευτικό, γιατί μιλούσε για αυτοδυναμία, για πρώτο κόμμα, για γίνει πρωθυπουργός και τα λοιπά. Όμως, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια δυναμική που δεν έχει φανερωθεί ακόμα στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της από αυτό που της δίνουν σήμερα.
0: Κυρία Καριστιανού, ναι, έχω μια ερώτηση να σου κάνω και ταυτόχρονα θα την κάνω όμως τελειώσω και ταυτόχρονα κάπου θα συμφωνήσουμε. Όχι ότι κρύβεται κάτι, κυρία Καριστιανού.

0: Είναι τέτοιος ο κόσμος ο οποίος την στηρίζει, ο οποίος πάρα πολύ εύκολα πολλές φορές δεν συμμετέχει στην ερευνητική διαδικασία.
1: Συμφωνώ.
0: Ή για την ακρίβεια είναι στο ερωτηματικό αν θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, όπως είναι και στο ερωτηματικό αν τελικά θα συμμετάσχει στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Άρα για την κυρία Καριστιανού πρέπει να κάνουμε υπομονή και να μην είμαστε ποτέ βέβαιοι για το τελικό της ποσοστό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είπα και εγώ. Ναι.
0: Παρόλο που έχω τονίσει και εδώ ότι η κυρία Καριστιανού είναι στο, θα λέγαμε, σε αυτό στον κόσμο ο οποίος δεν εκφράζεται πολιτικά κάπου. Εάν όμως θέταμε την κυρία Καριστιανού σε μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, εσύ το έχεις πει ότι είναι προς το δεξιό κομμάτι της ελληνικής πολιτικής σκηνής, η ίδια τουλάχιστον.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Άρα,
1: με αυτά που λέει και εκθέτει και αυτή και οι συνεργάτες της.
0: Άρα, εάν δεχτούμε αυτό, θα δούμε ότι τα τρία κόμματα τα οποία, γιατί είναι από το μηδέν η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, που ξεκινάει.
0: Η χειρότερη των περιπτώσεων είναι 8 με 10%.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Βελόπουλος έχει κάνει τουλάχιστον double score των ποσοστών των βουλευτικών εκλογών. Από το 3,5 κινείται γύρω στο 7,5, μπορεί και παραπάνω.
1: Και παραπάνω μπορεί, ναι.
0: Η κυρία Λατινοπούλου από το περίπου 0, κάτι φαίνεται ότι μπαίνει, δεν μπαίνει στην Βουλή, σίγουρα είναι παραπάνω. Σημαίνει ότι το αθρηστικό αυτού του χώρου,
1: ναι,
0: ξεπερνάει η άνοδος του το 14%.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Καταλαβαίνουμε, ναι, γιατί μιλάμε. Γιατί κάποια στιγμή λέμε ότι σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει αυτός ο χώρος και εδώ πέρα δεν ανεβαίνει, γιατί δεν έχει μορφοποιηθεί σε έναν χώρο. Όμως το αθρηστικό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα σημαίνει ότι αν αυτός ο χώρος ενοποιείται από κάποιο τρόπο, θα μιλάγαμε για τελείως διαφορετική δυναμική και πιθανά η ευρύτερη προοδευτική παράταξη να έτρωγε τα μούτρα της όπως το έχει φάει οπουδήποτε αλλού.
1: Συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν φαίνεται, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πολιτικής ενοποίησης του χώρου. Πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού κερδίζει από τα κόμματα που ανέφερες και κερδίζει ενδεχομένως και από την μεγάλη πλειονότητα του καναπέ. Όμως, Γιώργο,
0: παρόλα αυτά όμως είναι ψηλά. Αυτό λέω ότι παρόλα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού,
1: ναι,
0: υπάρχουν ψηλά ποσά σε αυτά τα κόμματα.
1: Βέβαια. Θα είμαστε για την άλλη εβδομάδα μαζί και η εκπομπή θα είναι όλο τον Ιούλιο. Λοιπόν, μήπως και εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, οπότε να το συζητήσουμε και ξεχωριστά. Γιατί
0: νομίζω θα αργήσει αυτό πάντως.
1: Αυτό,
0: αυτό
1: βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ καλά, πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είστε, Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τον απόϊχο όσων συνέβησαν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και ειδικά για τα F-35 για τα οποία έγινε μεγάλος θόρυβος και τα λοιπά. Διάβασα ένα ενδιαφέρον σημείωμα του δόκτωρα Μινά Λυριστή. Είναι ερευνητής στο Strategy International. Ο τίτλος είναι ο εξής: η Τουρκία εκβιάζει για τα F-35 και η Ελλάδα αποσιωπητικά περιμένει στη σειρά. Διάβασα προσεκτικά το άρθρο, δεν συμφώνησα στα περισσότερα σημεία, όμως αυτός ήταν ο λόγος, ένα καλογραμμένο σημείωμα, να καλέσουμε τον κύριο Λυριστή να είναι μαζί μας και όντως είναι στη γραμμή μας. Κύριε Λυριστή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Χαίρετε κύριε Τριάντη, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ο τίτλος είναι αυτός που διάβασα. Να πω 2-3 πραγματάκια από αυτά που διαλαμβάνονται στο σημείωμά σας, ότι η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη στη βολική αλλά αναποτελεσματική εικόνα του καλού παιδιού και η πολιτική του δεδομένου συμμάχου κτλ. Πέστε μου καταρχήν, γιατί η Ελλάδα είναι σε ό,τι αφορά τα F-35, έχει υπογράψει μια σύμβαση η οποία θα υλοποιηθεί, παίρνει τη σειρά της με το 2030 κάπου εκεί, λοιπόν, και δεν υπάρχει καμία επαναχώρηση εκ μέρους των Αμερικανών. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, υπήρξε η δήλωση του Τραμπ, η βούλησή του, αλλά όπως σημειώνετε και εσείς και είναι κοινός τόπος, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ως τώρα. Μάλλον δεν ξέρω αν έχουμε, η αλήθεια είναι, διαφωνία ή ίσως διαφορετική ανάγνωση κάποιων δεδομένων. Λέγοντας την έννοια του, χρησιμοποιώντας μάλλον την έννοια του δεδομένου συμμάχου, είναι μια έννοια που χρησιμοποιώ γενικότερα για την ελληνική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα, διότι θεωρώ, μιλώντας επιστημονικά, ακαδημαϊκά, όχι πολιτικά, ναι, θεωρώ ότι η χώρα μας έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το οποίο περιγράφω και στο κείμενο, σε αυτό το δεδομένο, το ζήτημα του καλού παιδιού ή το δεδομένο σύμμαχου. Δηλαδή, όταν αποδέχεσαι οτιδήποτε σου ζητούν οι σύμμαχοί σου χωρίς να ζητάς το κάτι παραπάνω, χωρίς να εκφράσεις τη γνώμη σου, ζητώντας κάποιο αντίβαρο, για παράδειγμα, στα όσα σου ζητούν οι σύμμαχοί σου, τότε γίνεσαι δεδομένος και άρα θεωρείται πάντα και για το επόμενο διάστημα ότι ό,τι και αν σου ζητηθεί θα το δεχτείς.
0: Ως... Περίπτωση
1: της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της Τουρκίας, απλώς να σημειώσω πολύ γρήγορα, βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι σε όλα τα μέτωπα σαν συμμέτοχος, είναι και στο Ρωσο-Ουκρανικό και στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, σαν διεύλος επικοινωνίας, μιλάει με όλους και ζητεί διαρκώς, με ευγενικό είτε με όχι και τόσο ευγενικό πολλές φορές τρόπο, να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Αυτά ως προς το καλό παιδί. Βέβαια, να πούμε σε αυτό και σε συνάρτηση με όσους συνέβησαν τις προηγούμενες 2 ημέρες στη Σύνοδο της Άγκυρας του ΝΑΤΟ, ναι, σήμερα κυκλοφόρησε η εφημερίδα Χουδηγέτ με ένα πολύ σοβαρό πρώτο σέλιδο, ναι, μια σοβαρή είδηση, η οποία λέει ότι η Τουρκία πώλησε τους πυράβλους F-400 σε χώρα του Αραβοπερσικού κόλπου, πιθανότατα το Κάτερ.
0: Να σταθούμε σε αυτό, επειδή ανεξάρτητα από το πρώτο σέλιδο της Χουριέτ, αυτά που διάβασα μέχρι χτες είναι ότι υπάρχουν εργώδεις δραστηριότητες εκ μέρους της Τουρκίας για το Κατάρ, ακόμη και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά είναι και αυτό το εγχείρημα είναι δύσκολο για πολλούς λόγους που, για να τους εξηγήσουμε εδώ, πρέπει να φάμε όλη την ώρα. Αλλά θα σας έλεγα το εξής. Υπάρχει αυτή η δήλωση προθέσεως του Τραμπ, ο βολονταρισμός του, ας πούμε. Όπως λέτε κι εσείς και είναι σαφές, οι δυσκολίες είναι μεγάλες λόγω του Κογκρέσου, λόγω των λόμπις, του εβραϊκού λόμπι και του ελληνικού στις δυνατότητες που έχει. Η Τουρκία μπορεί να εκβιάζει ή να φλερτάρει με αυτό, το θέλει. Αλλά έχουμε δει, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τη χώρα μας, υπεγράφει κάτι και το οποίο τηρείται απαρέγκλητα από τους Αμερικανούς.
1: Πολύ σωστά. Η σύμβαση για τα 35, φαντάζομαι, αναφέρεται.
0: Ναι, βεβαίως, αυτά αναφέρομαι.
1: Το 2028 η Ελλάδα θα έχει F-35, είναι δεδομένο αυτό. Αυτό που θα συμβεί βέβαια, γιατί ίσως ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί μιλάμε για 2030, επειδή θα πρέπει για περίπου 18-20 μήνες να εκπαιδευτούν.
0: Να εκπαιδευτούν βέβαια στην Αμερική. Στην Αμερική.
1: Οπότε, θα μείνουν στην Αμερική. Ναι. Οπότε ναι, το 2030 θα τα βλέπουμε και στους ελληνικούς ουρανούς. Αυτό δεν αλλάζει. Θεωρητικά τουλάχιστον, έχει και αν συμβεί κάτι τρομακτικό. Από εκεί και πέρα, η περίπτωση των Τούρκων είναι λίγο διαφορετική, διότι όχι μόνο επειδή η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι πλάκη τόσο πολύ από την αρχή στο να μην πάρουν F-35 οι Τούρκοι.
0: Εντάξει, έκανε κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Δένδιας και ο Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Οι Τούρκοι απάντησαν και είπαν... Ναι. Οι Τούρκοι απάντησαν και είπαν ότι όταν εσείς παίρνατε τα Ραφάλ και τα υπόλοιπα, εμείς είπαμε τίποτα, δικαίωμά σας, άρα και δικό μας δικαίωμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό σε ό,τι αφορά την πολιτική της Αμερικής συνολικά. Πέρα από το Κάτσα, υπάρχει ισχυρή αντίδραση και στο Κογκρέσο και γενικά στα λόμπις που είπαμε. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι θα πάρει τα F-35 η Τουρκία, πέρα από το ότι και τα F-35 μπορεί να είναι στην πρωτοπορία την τεχνολογική, αλλά παρουσιάζουν και πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Εδώ να πούμε το εξής. Όχι μόνο για τα F-35, αλλά ναι, για τα F-16 ή για οποιοδήποτε αεροσκάφος και αν είναι αυτό. Ναι. Τα αεροσκάφη είναι πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν έχει τον οπλισμό ή αν δεν είναι οπλισμένο το αεροσκάφος, εν πάση περιπτώσει στον αέρα, μπορεί να κάνει πολύ λιγότερα πράγματα από όσα είναι αυτά τα οποία διαφημίζονται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Όπως και τα F-35, όπως και τα F-16 ή οποιοδήποτε και άλλο αεροσκάφος. Έχουν φυσικά τις τρομακτικά μεγάλες τεχνολογικές ικανότητες ως προς το τι μπορεί να δει ο πιλότος, αλλά και το τι δεδομένα μπορεί να μεταφέρει πίσω στη βάση. Έτσι, και άρα να έχεις real-time δεδομένα επί του πεδίου εκείνη τη στιγμή. Από εκεί πέρα όμως φυσικά έχουν να κάνουν τα πάντα με τον εξοπλισμό. Για να δείτε όμως πώς εξελίσσεται σήμερα, ναι, το ντόμινο σχετικά με τα F-35, ναι, θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα για να μην φάμε και όλο το χρόνο το εξής. Οι Τούρκοι έχουν πληρώσει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, είχαν μπει στο πρόγραμμα προηγουμένως τα προηγούμενα χρόνια και έχουν ήδη 6 F-35, το οποίο είναι δικά τους σε αποθήκες των Αμερικανών.
0: Τα 5 λένε. Ναι, για τα 5.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα αεροσκάφη είναι κλειδωμένα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη διαφωνία των Αμερικανών και των Ισραηλινών παράλληλα ήταν η εξής. Ότι τα S-400, το αντιπυραυλικό σύστημα, εάν έμπαινε στην ίδια λειτουργία μια συμμαχική χώρα του ΝΑΤΟ μαζί με τα F-35, θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει στους Ρώσους δεδομένα για τα
0: αεροσκάφη. Ναι.
1: Γι' αυτό και ψάχνονταν οι Τούρκοι να τα δώσουν. Γιατί τα δίνουν σε χώρα του Αραβοπερσικού κόλπου? Γιατί όταν έγινε η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ πριν τον πόλεμο με το Ιράν, αν θυμάστε, μια επίθεση στο Κατάρ που είχε γίνει απέναντι σε. Πώς να το πούμε, οι ηγέτες της Χαμάς, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι.
1: δεν μπόρεσαν να δουν καν στα ραντάρ τους οι Καταριανοί τα Ισραηλινά F-35, διότι στο σύστημα αεράμινας των Patriot φαίνονταν σαν φίλια αεροσκάφη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτός είναι ο λόγος που σήμερα ψάχνουν οι χώρες, οι πετρομοναρχίες του κόλπου, ειδικότερα τα Εμιράτα και το Κατάρ, και άλλα μέσα αεράμινας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε πρωτήτερα και συμφωνείτε νομίζω, είναι πολύπλοκο. Γιατί εμπλέκεται και η Ρωσία και η Αμερική, οι ενστάσεις αυτές, οι ενστάσεις του Ισραήλ επίσης. Και ένας ακόμα λόγος, το άκουσα χθες, το διάβασα, ότι η κάσκα που φορούν οι πιλότοι των F-35 δεν είναι μια απλή κάσκα. Από εκεί γίνονται οι περισσότερες λειτουργίες ό,τι αφορά το αεροσκάφος. Αυτή είναι Ισραηλινής κατασκευής. Και αρνούνται φυσικά οι Ισραηλοί να δώσουν αυτό το εξάρτημα. Την τεχνολογία της κάσκας δηλαδή. Τέλος πάντων, κάτι τελευταίο. Είναι σαφές μετά την σύνοδο στην Άγκυρα ότι η Τουρκία αναβαθμίζει τον ήδη αναβαθμισμένο ρόλο της. Δηλαδή, πολλές χώρες της Ευρώπης οι οποίες έχουν εμπορικά και σχέσεις με την Τουρκία και μάλιστα σε κατασκευαστικούς τομείς όπως είναι ο αμυντικός, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία. Αυτό μαζί και με τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ που επελέγησαν να γίνουν στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στη χώρα μας? Απτές όμως, όχι σε επίπεδο εντυπώσεων.
1: Ναι, δεν είμαι από αυτούς που κινδυνολογούν. Ναι. Δεν μ' αρέσει να μιλάω έτσι. Μ' αρέσει να μιλάω με αυτά τα δεδομένα που βλέπω και όχι με πολιτικές απόψεις. Αυτό που σίγουρα, αν βγάλουμε έτσι τον πόλεμο εντυπώσεων, που ναι. Εντάξει, στην τελική η σύνοδος στην Άγκυρα έγινε. Ήταν λογικό να υπάρχουν κάποια
0: κέντρα στην Άγκυρα. Έτσι. Έτσι. Ναι, ναι.
1: Δεν έχει ιδιαίτερη μεγάλη σημασία αυτό. Να θυμίσω ότι το ξέρει φαντάζομαι ο κόσμος, πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, υπάρχουν ακόμα και αξιωματικοί της στη Λάρισα, στην Κρήτη κτλ. Δηλαδή έχουμε άμεση συνεργασία στο νατοϊκό στρατό, τουλάχιστον ασχέτως το τι συμβαίνει στο μεταξύ μας. Οπότε δεν είναι κάτι ότι ξαφνικά αλλάζει όλο το ισοζύγιο ισχύω και το καθεξής. Το ισοζύγιο ισχύω θα άλλαζε εάν οι Τούρκοι είχαν F-35 για παράδειγμα αύριο το πρωί και εμείς θα τα παίρναμε σε 4 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα άλλαζε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Για την ώρα δεν είναι τόσο σημαντικό νομίζω. Δεν υπάρχει λόγο να φοβόμαστε ούτε να αγχώνουμε και τον κόσμο ότι ξαφνικά οι Τούρκοι μπαίνουν στην Αθήνα που λέει Ελλάδα.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Ενδεχομένως να σας χρειαστούμε στο μέλλον, δεν ξέρω μέσα στον Ιούλιο ή αργότερα, αν υπάρξουν εξελίξεις, να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Μένετε εδώ στην Αθήνα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Τότε θα σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι που είναι από τους κοινούς θνητούς και έχει τίτλο Αθήνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Γεια σας.

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζω στο πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κατηνίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετρανάκι και συνανοίγεις το παρελθόν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, έχουμε κάποια λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Θα ήθελα ευθέως και ειλικρινά να αναφερθώ σε ένα θέμα που μου προκαλεί εντύπωση. Είχαμε και στα Σπάτα μια επίθεση αγνώστων εναντίον, λοιπόν, γιατρών, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα και κυρίως στο θριάσιο. Γύρω στα 100 άτομα τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Σε αρκετά site ονοματίστηκαν οι παραβάτες. Είναι Ρωμά. Μου έκανε εντύπωση ότι το γεγονός ότι στην ανακοίνωση των γιατρών, νοσηλευτών και λοιπόν από το νοσοκομείο δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Ρωμά. Θα μου πεις, γιατί κύριε, ειδικά να πεις ότι είναι Ρωμά? Δηλαδή, αν ήταν από το Παγκράτη ή από την Κυψέλη ή από το Αγρίνιο, τι θα έλεγες? Υπάρχει ένα ζήτημα, όντως. Όμως, η συχνότητα των κρουσμάτων είναι τέτοια από τη συγκεκριμένη ομάδα, τέτοια παραβατική συμπεριφορά που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτή την ομάδα. Είναι άνθρωποι που υποφέρουν, που είναι φτωχοί οι περισσότεροι. Ας αφήσουμε την παραβατική συμφορά μεμονωμένων ομάδων κτλ. Και έχουν το δικό τους τρόπο να βλέπουν τη ζωή αλλά και την πραγματικότητα. Είναι στο όριο του ρατσισμού να τους καταγγέλεις γενικώς και αδιακρίτως, να τους καταγγέλεις για παραβατική συμπεριφορά. Όταν όμως το αγνοείς, τότε αυτό λέγεται υποκρισία, ίσως και φόβος. Και επειδή εγώ μεγάλωσα δίπλα σε γύφτους, σε τσιγκάνους, στην περιοχή που έμενα, και δεν θα πω όπως λένε όλοι, ξέρεις, έχω φίλο Εβραίο αλλά είμαι εναντίον. Όχι. Μεγάλωσα και το συμπαθώ, γιατί έχουν μέσα τους την ευλογία του Θεού σε ό,τι αφορά τη μουσική. Και δεν θα πάψω όμως να σημειώνω την παραβατική συμπεριφορά και όχι με ρατσιστική διάθεση. Το αντίθετο. Το αποδεικνύει και το τραγούδι που έχω επιλέξει.

Βρήκα στην αυτεμπορική ένα πολύ καλό site. Το εξής. Υπάρχει ένας οργανισμός του ΟΗΕ, παρακαλώ, η UNCTAD, που λέει το εξής. Ρεκόρ ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα το 2025. Ξεπέρασε την Τουρκία και όλες τις βαλκανικές οικονομίες σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις. Μου έκανε εντύπωση. Διαβάζω από το report αυτής της υπηρεσίας της UNCTAD, του ΟΗΕ επαναλαμβάνω, δεν είναι της κυβερνήσεως εδώ ή κάποιας ευρωπαϊκής χώρας κτλ. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση λοιπόν της UNCTAD, οι εισροές ξένων επενδύσεων ανήλθαν στα 12,86 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της επενδυτικής ελκυστικότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε, γιατί υπάρχει εδώ, στη συνέχεια θα το ακούσετε, κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης. Πώς διαμορφώθηκαν οι εισροές κεφαλαίων για επενδύσεις? Διαμορφώθηκαν στα 12,86 δις δολάρια το 25, έναντι 5 δις δολαρίων το 19, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, και ήταν 1,27 δις δολάρια το 15. Ένα λεπτό. Το 15, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 1,27 δις. Πολύ ισχνό ποσοστό δηλαδή. Ποσό. Επομένως και ποσοστό. Το 19, από το 1,27 πήγε στα 5 δις. Επί ΣΥΡΙΖΑ, με μνημόνιο, με εκείνη τη δυναστική πολιτική που συνέχισε ο Τσίπρας όπως και οι προηγούμενοι. Όμως, οι εισροές αυξήθηκαν από το 1,27 στο 5 δις και το πήρε ο Μητσοτάκης 5 δις και το έκανε 12,86. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με την Τουρκία. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η τουρκική οικονομία είναι τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη από την ελληνική και ο πληθυσμός της σχεδόν 9 φορές υψηλότερος, η γειτονική χώρα προσέλκυσε το 25 περί τα 12,48 δις δολάρια άμεσων ξένων επενδύσεων, ποσό χαμηλότερο από εκείνο της Ελλάδος. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο, παρά τις εισροές που είναι σημαντικές, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Δηλαδή, σημειώνεται στην έκθεση ότι η επενδυτική δραστηριότητα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην αγορά ακινήτων και στις κατασκευές, αλλά επεκτείνεται σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης ενέργειας, όπως αξίας, όχι ενέργειας, όπως η ενέργεια, οι υπηρεσίες υγείας, καθώς και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που οδηγούν στη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχημάτων. Σύμφωνοι. Υγεία, ενέργεια και συγχωνεύσεις. Μόνο που δεν είδα να γίνεται λόγος για παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή έρχεται ένας ξένος, κάνει την επένδυσή του ένα εργοστάσιο που παράγει προϊόντα, δεν ξέρω πια, που είναι ό,τι καλύτερο για μια οικονομία, για μια χώρα. Δεν ξέρω. Δεν αναφέρονται τέτοιου είδους επενδύσεις, όχι ότι οι άλλες δεν είναι καλές για την ενέργεια, για την υγεία κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα με κάποιους οικονομολόγους το θέμα αυτό. Όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και επειδή αύριο το βράδυ στις 9 έχουμε αυτή τη μουσική εκπομπούλα, θα σας προειδεάσουμε με το τραγούδι το τελευταίο μας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, ναι, του Αντώνη Ρέμου.

Λοιπόν, σας προειδεάζω για την αυριανή εκπομπή. Δεν παίζουμε μόνο τέτοια τραγούδια. Μερικές φορές παίζουμε και μπαρόκ και αναγεννησιακά, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν άκουγε αυτό το τραγούδι ο Johann Sebastian Bach θα του άρεσε πάρα πολύ. Είναι τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου. Λοιπόν, μέχρι εδώ σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε στο σταθμό. Η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις ακολουθεί και μετά ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουλάχιστον 2 συλλήψεις για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ακόμη ένα άτομο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι 3 συλληφθέντες για την ματηρή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε σήμερα το πρωί από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, εξήγηλε από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτά ανέφερε κατά την απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, σημειώνοντας πως οι λεπτομέρειες των μέτρων θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει ολαρόδινα όταν ο ελληνικός λαός έχει την πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Με τοπική σύγκρουση στη Βουλή είχαν ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη 13η σύνταξη, δεδομένου του ανδιαμφισβήτου γεγονότος πως η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση Ήλιος, καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαπτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας πως η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ. Ντόμινο εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από βουλευτής και επισήμως ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα, πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, είναι ο Χρήστος Σπύριτζης, ο οποίος όμως δεν αποδέχεται την έδρα. Επειδή ποτέ δεν έκρυψα τις επιλογές μου, θα στηρίξω για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, αναφέρει ο κύριος Σπύρτζης. Παραιτήθηκε σήμερα νωρίτερα από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύς Καλαματιανός, λίγες ώρες μετά από την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Στην επιστολή του, ο κύριος Καλαματιανός κάνει λόγο για συνειδητή απόφαση κατόπιν ορίμου σκέψεως. Νέο πεδίο τριβής εντωμεταξύ αποτελεί το θέμα σύγκλησης των αρμόδιων οργάνων του κόμματος. Στο βαθμό της ευθύνης που έχω αναλάβει, ανέστειλα την προγραμματισμένη για αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και θα συγκαλέσουμε στο άμεσο μέλλον και πολιτική γραμματεία. Δεν έχω στείλει πρόσκληση για συνεδρίαση μέσα στην ημέρα, ανέφερε στον Alfa Radio 989 η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης καταλόγησε στην κυρία Σαπουνά απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς να έχει καμία νομοποίηση ή αρμοδιότητα. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, ξεχνώντας πως και όταν είχε παραιτήθει ο κύριος Τσίπρας, έγινε Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν μπορεί να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή, γιατί συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της, διαβεβαίωσε ο πρώην υπουργός. Επίσης είπε ότι σήμερα θα γινόταν στις 12 η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ανέφερε πως τα αδιέξοδα τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους πιάνει μαύρη τραμουντάνα. Ένοχους έκρινε η δικαιοσύνη τους 2 αστυνομικούς για το βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας το 2022 παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Το απόγευμα θα ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών. Στον ανακριτή Ναυπλίου σήμερα οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν στον κεφάλι τον 20χρονο οδηγό στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα καταδείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για εκφοβισμό 13 φορές στον αέρα. Ο 20χρονος δείχνει μάχη για τη ζωή του στην εντατική του ΚΑΤ. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι του και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Στις Φλόγες έχει παραδοθεί από τις 11 το πρωί αγροτική έκταση στην περιοχή Ίνη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν απειλούνται κατοικίες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Συναγερμός σήμανε το πρωί στον αέρα σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε το δρομολόγιο από, από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα Σέρβος επιβάτης. Η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πόλη των ρωσικών S-400 σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Ελβή υποστηρίζει πως η συμφωνία αφορά σε χώρα του κόλπου και αναμένεται να αποσαφινιστεί με επίσημη ανακοίνωση, ενώ η εξέλιξη συνδέεται με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε προημιτελικός Ισπανία-Βέλγιο.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
10: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.

0: Και ενώ οι Έλληνα ψάχνουν να βρει μελαχρινά αγόρια στην παραλία, κάποιοι παραμένουν στις επάλξεις της ενημέρωσης και κάνουν εκπομπές. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τους άλλους στις πλάζ και εσύ να πρέπει να πάρεις συνεντεύξεις, να διαβάσεις μηνύματα, τα παίρνεις λίγο στο κρανίο όπως λένε και οι νέοι του 80. Η Ανθή Βούλγαρη ήρθε ένα μήνυμα που της έλεγε ότι αφού είσαι μάνα δεν προλαβαίνει. Έγινε εξαλή.
1: Γιατί δεν μπορεί να με φουντώσει τώρα. Επειδή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος στο Direct, ή αν ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρω, το έχουμε ξαναδείξει, είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Εξαιρετική όμως πρέπει και εσύ να την ακούσεις. Επίσης ήταν και δύο οικολόγοι πράσινοι που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Μέχρι εδώ, μια χαρά. Καλό είναι να ενημερώνεις σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στην τηλεόραση έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και επίσης ότι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά. Το να λέω λοιπόν την άποψή μου, δεν θα μου το στερήσει κανείς. Ακόμα και αν είμαι μάνα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου. Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό. Και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι μια ευκαιρία που μας δίνει η προηγούμενη αναφορά της Ανθής Βούλγαρη να φωνάξουμε όλοι μαζί. Ζήτω οι μαμάδες! Ακόμα και να μην είναι δίπλα μας. Είναι. Και επειδή ο Εντουάρτο Μπενάτο είναι Ιταλός όπως καταλαβαίνετε, θα το πει στα Ιταλικά. Αλλά συμφωνούμε όλοι μαζί, πάμε. Viva la mama!

0: αφιονά.
1: Και ενώ οι μαμάδες μας ενώνουν, υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Όπως το τένις. Και δεν χωρίζουν εμάς. Εμείς με το τένις τι σχέση έχουμε? Το τένις έχει μπει ανάμεσα στον Μαρκόπουλο, τον υπουργό, ανάμεσα στον Άδωνη, τον υπουργό, και στον Κασελάκη που έπαιξε ο Άδωνης μαζί του τένις. Θα μου πεις, αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει? Ναι, αλλά επανέρχονται.
2: Πώς είναι τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
3: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ.
4: Από εκεί και πέρα. Λάθος δηλαδή.
3: Δεν νομίζω με σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
4: Όχι,
2: γιατί
4: είναι λάθος.
3: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
4: Πώς?
3: Που καθημερινά καθιβρίζει
2: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Καθημερινά ο κύριος Πολάκης καθιβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
4: Εσύ έχετε ανοιχτή
5: και αλλού
4: δικαστήρια με τον Κασελάκη.
5: Ενώ η ΓΕΚ τεράστια προβλήματα.
3: Νομίζω ήμουν σαφή σε αυτό το οποίο είπα.
4: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
3: Νομίζω ήμουν σαφή.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Υπάρχει τρόπος να λυθούν όλα. Να ζητήσει συγγνώμη ο Άδωνης που έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και να ζητήσει και ο Μαρκόπουλος συγγνώμη από τον Άδωνη που τον έψεξε γιατί έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και ο Κασελάκης να ζητήσει συγγνώμη από τον Μαρκόπουλο γιατί κάτι είχαν ένα θέμα παλιά.

0: Συγγνώμη, μεγάλη κουβέντα, αλλά δύσκολη. Πολλοί οφείλουν να την πουν, αλλά κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν. Δυσκολεύονται να την προφέρουν. Κύριε Μουτσινά, δεν έπρεπε να πείτε μια συγγνώμη κι εσείς στην κυρία Ελιάκη? Γιατί? Ναι, κάνει ότι δεν ξέρει ο Μουτσινάς.
1: Είπα στη Μαρία προηγούμενη διαφημίση ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα με τον Νίκο τον Μουτσινά. Πραγματικά
2: ναι,
1: χάρηκα πολύ που ανταμώσατε, γιατί είστε βλαμμένοι και οι δύο.
2: Ναι,
1: μπράβο.
2: Ναι,
1: χαιρετώ, νομίζω τα αναγνωρίζετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω χάρηκε πολλοί κόσμος με αυτό που δεν σας ξέρανε.
2: Καλά, δεν
1: και
2: σας
1: λεντάγατε και τους λεντάγατε τόσα χρόνια.
2: Είναι ένα ζήτημα. Αλλά...
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
2: Χάρηκε, μωρέ, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί.
1: Βέβαια. Και τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που κανονικό στην εκπομπή, που αυτά που είχατε το ένα το άλλο, που σε ρωτάγανε σε να σου χώναν τα μικρόφωνα παντού, τι έγινε, σου ευχήθηκε για το μωρό, σου στείλε δώρο, ήρθε στα βαφτίσια, θα πα στην εκπομπή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί, ούτε μου είχε στείλει δώρο, αλλά περασμένα ξεχασμένα.
1: Τώρα που θα πάει δημοτικό θα σου στείλει δώρο.
2: Τώρα που θα πάει δημοτικό θα μου στείλει δώρο. Και να σου πω και κάτι, μια και το φύγει.
1: Το φύγω.
2: Ήταν όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι παιδί μου. Από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι σαν να τον είχες δει χθες.
1: Το πιάσατε από εκεί που το αφήσατε, δηλαδή.
2: Δηλαδή, σαν να το πιάναμε από εκεί που το αφήσαμε. Και αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, αυτές οι. Εσείς ήσασταν τόσα χρόνια. Αγαπηθήκατε, φαντάζομαι, πολύ και αυτά δεν σβήνουν.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε ευχηθεί. Ούτε δώρο είχε στείλει. Τσιγκουνιά. Καβούρια. Αλλά ας το συγχωρέσουμε. Γιατί, άκου τι θα πω, γιατί τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους. Και δεν θα το πω μόνο εγώ, θα το πει και ο Καζατζίδης και θα συμφωνήσει η Μαρινέλα.

0: Μαρινέλα τώρα, άκου.
1: Εσύ κι αν με εγκατέλειψες, εγώ σε καρτερούσα. Και όποιος διαβάτης πέρναγε, για σένα ναι ρωτούσα.
2: Τώρα που ξαναγύρισα.

0: ακουστεί.
1: Θα κάναμε ωραίο τρίο, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε ρεπόρτερ στην παραλία, έχουμε να τον ρωτήσετε αν έκανε τρίο ο εκφωνητής αυτή την εκπομπή με τον, δηλαδή, τραγουδιστικό. Θα είχαμε επιτυχία ή... Α, δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την ερώτηση. Τι θα κάνετε? Έχουμε ολόκληρο ανταποκριτή μαζί με το Sky, τον έχουμε στείλει στις παραλίες και αντί να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, την πέφτει ξεδιάντροπα.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Κάνατε φωτιά ή θα κάνετε σε...
3: Εγώ έκανα μέχρι εδώ μόνο, λέω να πάω όλο μέσα σήμερα.
2: Εμένα την αρθούμε εμείς δηλαδή για να...
3: Αυτό θα έρθει, θα φουδίξετε κι εσείς μαζί.
2: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει λάθος, ότι έπρεπε να είχα ενημερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έρθω να φουδίξω. Στα είναι η θάλασσα ωστόσο.
3: Είναι κρύα, αλλά πεντακάθαρη, ωραία, δεν είναι και τόσο κρέος ήτανε.
2: Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ πάνω σου? Το τατουάζ.
3: Α, είναι έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιάννη, μπορούμε να τα δείξουμε? Γιατί η κοπέλα είναι κούκλα, αλλά έχει και πολύ ωραία τατουάζ.
3: Αυτή είναι για την κόρη μου και αυτό είναι ο γιος μου.
2: Να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου και να απολαύσεις και τη θάλασσα.
4: Μπράβο, Λευτέρη, μάλλον το καλοκαίρι ήρθε νωρίτερα.
2: Το καλοκαίρι είναι πάντα στις καρδιές μας, παιδιά, όπως και να, και ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ακούτε και τον παθλασμό των κυμάτων. Με 19 βαθμούς η θάλασσα λάδι.
4: Ζαλίστηκες λίγο, Λευτέρη. Ζαλίστηκες λίγο, μου φαίνεται. Λοιπόν.
2: Ει, γιονάτη και ο μικρός πρίγκιπας πάντα μου άρεσαν ως
4: παραμύθια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
4: Γεια σου, Λευτέρη μου.
1: Αυτά συνέβησαν στην παραλία, όπου όλα τα κορίτσια, όλα τα κορμιά είναι μαυρισμένα, ή μάλλον είναι σαν το μπρούντζο, όπως λέει ο Ντουάρντο Βιανέλο, αμπροντζατίσιμα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors.

0: Δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί το έχουμε, για να επικοινωνήσουμε. Άλλος τρόπος, δεν υπάρχει, ρωτάς και σου απαντάω, ναι υπάρχει, με email. oner@alfaradio989.gr. Αλλά θες και κάτι παραπάνω, Viber, ναι. Έχω και Viber. 6947-989-989. Πάρε επομένως. Όποιος και να είσαι. Είσαι η κυρία Λουκά για παράδειγμα. Ξέρω ότι η κυρία Λουκά παίρνει τους πάντες και κάτι θέλει να πει. Οποιοδήποτε συμβαίνει θέλει να το σχολιάσει. Οποιαδήποτε εκπομπή την ενδιαφέρει αρκεί να της ανοίξει τα μικρόφωνα. Μπορεί να γίνεται μια εκπομπή για το Μουντιάλ. Να είναι ας πούμε ποδοσφαιρική. Να είναι άνθρωποι που αναλύουν τις ντρίπλες. Που αναλύουν το σύστημα του κάθε προπονητή. Εκεί θα πάρει η κυρία Λουκά, όπως πήρε στη Μαρμίτα. Η Μαρμίτα τι είναι? Μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τα υπόλοιπα.
5: Θα το λέω συνέχεια. Ξυπνήστε, φωνάζω σαν το
6: ξυπνήστε, ωραία.
7: Ελένη, άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία, τσιμπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
5: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι? Ποιος?
6: Ο Άντερντοκ είναι, ο
8: Άντερντοκ.
5: Πώς σε λένε? Άντερντοκ. Δεν θα
6: επιτρέπω το λένε και είναι για
8: πανάκουρα. Είναι παραθυναϊκός.
5: Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
6: Ναι, αλιτάμπουρας είναι.
7: Εγώ είμαι ο γέρος, ναι.
5: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης.
8: Καλά σε βρίζει ο Ιορδάνης.
7: Για πες μου ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
5: Πώς μου μιλάς εμένα, δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
6: Ελένη, αλήθεια μπορέσαι να το να ξέρεις. Είναι βάζελος.
7: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σίκο.
8: Βρε σάταντοκ.
5: Άντε φύγει από εδώ.
8: Ε σάταντοκ.
7: Για πες μου ρε τσόφλι. Για πες μου μωρή πατημένη σταφίδα.
5: Είναι του σατανά του διαβόλου.
7: Όχι του Πεπέκα, τι ηλικία έχεις?
5: Έλα ρε αλιτάμπουρα σατανοβρωμιάρη.
4: Αχ Ελένη, Ελένη Λουκά. Αχ Ελένη, έχει τραγουδήσει και ο Ζουγανέλης πριν από αρκετά χρόνια. Έτσι και το έβγαζε τώρα αυτό το τραγούδι, θα γινόταν πανικός. Γιατί ό,τι δεν πρέπει να πεις σε ένα τραγούδι, το έχεις σε στίχους.

0: Η εκπομπή με την οποία επικοινώνησε η κυρία Λουκά, είπαμε ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο με ένα δικό της τρόπο. Είναι φανατισμένοι, βρίζονται, φωνάζουν, βγάζουν κάτι λοταρίες που τελικά δεν κερδίζει κανένα στο μηχανάκι. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είπαμε ένα δικό του τρόπο. Σαν το Λάκη Γαβαλά. Ο Λάκης Γαβαλάς θέλει να σχολιάσει το Μουντιάλ. Αν πεις ο Γαβαλάς σχολιάσει το Μουντιάλ, ναι, θα το σχολιάσει. Με το δικό του τρόπο βέβαια.
1: Ξεκινάμε τις αγαπημένες. Εδώ είναι η ΗΠΑ.
2: Να βλέπουμε και εμείς.
3: Είπα ότι μου άρεσε αυτός από τις ΗΠΑ. Είναι ωραίες οι ρίγες, πάρα πολύ ωραίες. Τα 20 πάνω και κάτω. Είναι 20 χρονών αυτός και βάζει την ηλικία του. Α, είναι νούμερο.
2: Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και 20, ναι.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά του, κάτσε να το δω.

0: Λίγο δε στα αυτιά του, παιδιά, τι υπέροχα. Τα πόδια δεν τα βλέπουμε, είναι κομμένα για να δούμε αν έχει καλό μυριαίο. Αλλά φαίνεται το ντύσιμό του πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία, προχωράμε στους ωραίους λοιπόν. Προχωράμε στους ωραίους. Πράσινο ακροτήρι. Έκανε και τρομερή εμφάνιση στο Μουντιάλ, δεν το περίμενε κανείς.
0: Ναι, μα είναι φοβερός και πάρα πολύ ωραίο look. Το μπλε electric πάντοτε είναι ένα υπέροχο χρώμα. Ωραία συνδυασμένο με το μπλε. Και με το καφέ δικό του χρώμα, του δέρματός του, πάει πολύ ωραία. Η Βοσνία μόνη της δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι μαζί και η Ερζεγοβίνη. Πού είναι όλος. Δεν είναι, μέτριος.
1: Δεν μας άρεσε και πολύ.
0: Κοίταξε, δηλαδή τώρα είναι ένα μπλε σκούρο που δεν έχει κάτι πάνω, ένα σχέδιο, κάτι, ένα φίδι, ένα... Το σύμβολο της Βοσνίας δεν μ' αρέσει. Τώρα είναι ρούχο αυτό, αυτό είναι σε ένα σώρουχο, δεν έχει το σώβρακο.
1: Με τον Μπέλιχαμ, ωραίος.
0: Α, είναι ο Μπέλιχαμ.
2: Αγγλία.
1: Κάτσε, έχεις κονέ με Μπέλιχαμ.
0: Με προϊόντα, είναι ένα που είναι αποτριχωτικό Μπέλιχαμ λέγεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Η μπάλα
4: στη σέντρα. Αυτό είναι, η μπάλα στη σέντρα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και μια περιγραφή. Όχι μόνο να σχολιάσει φωτογραφίες, να το βάλουμε να περιγράψει ένα παιχνίδι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είχα πάει να δω μια ταινία, το Toy Story. Τι ωραία ταινία, μην τη χάσετε. Αλλά πριν αρχίσει η ταινία είχε κάτι διαφημιστικά και διαφήμισαν μια ταινία του Disney, της Disney, το Vaiana. Και βλέπω τη Vaiana, που εγώ την ήξερα Moana. Moana ήταν όταν την πρωτοείδαμε, τώρα της άλλαξαν το όνομα. Και έμαθα ότι της άλλαξαν το όνομα γιατί υπάρχουν, λέει, κάτι προϊόντα που ονομάζονται Moana. Αλλά όλη η ιστορία ξεκίνησε από την Ιταλία, όπου στην Ιταλία δεν τη λένε ούτε καν Vaiana, τη λένε Οσεάνια. Οτσεάνια. Γιατί η Moana είναι η Moana Pozzi, γνωστή πορνοστάρ. Και δεν θέλανε να τον μπερδέψουν τα παιδάκια που να δουν τη Moana και μετά ψάξουν να βρουν καμιά άλλη ταινία και να πέσουν σε τίποτα δύσκολα, και έτσι το άλλαξαν. Εμείς εδώ παραμένουμε σταθεροί στα ονόματά μας. Κωνσταντίνος Ρέκα είναι που ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μόγιου τα ηχητικά, τα επιμελείται ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο για να σου πει κάτι πολύ παράξενο. Δηλαδή σου λένε ότι αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Στο λένε, αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Πού πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Σε κάποιους πάει εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Υποψηφία.
4: Μπράβο, Ρικελή.
5: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
6: Μεγάλος εραστής.
5: Ωραία.
6: Ποιος είναι μεγάλος εραστής της πολιτικής ζωής?
5: Το Πασόκ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
3: Όλοι καταλάβανε για τον Νίκο τον Αντουλάκη αυτό. Μήπως έλεγε Νίκος Αντουλάκης. Θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
5: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
3: Πες τα.
6: Πολλές επιτυχίες.
5: Πού?
6: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γενικό κοινό.
5: Όντως δεν ξέρω.
6: Ισχύει, ναι.
5: Ισχύει, κάτι ξέρεις μάλιστα.
6: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
5: Πρόεδρε, μπράβο, και σαν νότερα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι. Εραστής, αρέσει στο γυναικείο φύλλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι είναι, ο έρωτας είναι τυφλός.

Τι λείπει? Το E για να γίνει love. Is even more than anyone that you adore can love. Nat King Cole, τι ακούτε ρε σήμερα? Έλα.

0: ωραίες μουσικές. Έτσι έπρεπε να είναι η πολιτική. Σαν τραγούδι του Nat King Cole. L is for the way you look at me. Και κάποια κορίτσια εμπνέονται, όπως είπαμε, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάποια άλλα όχι. Ποιος είναι αυτός που τους εμπνέει? Αλέξη, για σένα χτυπάει η καμπάνα του Μασάτου.
1: Ισχύει αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
2: Πολύ χαίρομαι.
1: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε και πιθανότητες να γίνει και...
1: Ήξερες το όνομα του κόμματος? Δεν ήξερες τίποτα? Ναι.
2: Κανένας δεν το ήξερε, δηλαδή κανένας. Αν ήταν πέντε, είναι ζήτημα.
1: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
2: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στον Τσίπρα και στο...
1: Ναι, αλλά...
2: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια.
1: Το νέο κόμμα είναι μια ιστορική περίσταση, δεν είναι κάτι...
2: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
1: Ναι.
2: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
1: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και σχετική καμπάνια. Ψηφίστε Αλέξη για να σας αφήσει βαζάκια. Πάντως πολύ συμπαθητική, πρέπει να πούμε, η κυρία του Μασάτου, και πάρα πολύ καλή συνέντευξη στην Αίδα Νέγκα. Η καλύτερη συνέντευξη εκεί στην εκπομπή της. Και μας αρέσει που έρχονται κοντά οι πολιτικοί αρχηγοί με τους ψηφοφόρους και γράφουν ιστορία.

0: Πώς φαίνεται ότι όταν ένα αγόρι συναντά ένα κορίτσι, κάτι υπάρχει μεταξύ τους από το βλέμμα. Έτσι τα καταλαβαίνεις. Λες κάτι θα συμβεί, κάτι συμβαίνει, κάτι πάλεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα βλέμματα τα οποία δεν είναι όπως πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει ο Κερίδης και να είναι απέναντί του Γιαννακοπούλου και να μην τον κοιτάει στα μάτια. Έλεος κύριε.
1: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πολλές.
1: Πείτε μου.
2: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει.
3: Ωραία σύγκριση.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο γιατί με τη Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά. Είμαστε μαζί πλέον.
3: Μαζί πατώσαμε
1: μαζί στην αγωνιστική δύναμη.
3: Όταν λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Σας πω κάτι.
3: Τελεία παράγραφο που παρακαλώ.
1: Χαίρομαι κύριε Κερίδη γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
3: Με τους γυρολόγους. Όταν λέτε το ψέμα θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Κύριε, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη.
3: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή μου ευχαριστώ. Είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
3: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Μου κουνήσατε το δάχτυλο.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
3: λοιπόν, ο κύριε Χαμπουράκη.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
3: Η κυρία Γιαννακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
1: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
3: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
1: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην Ιταλία.
3: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Και αντί να παραδεχθεί.
1: Εντάξει.
3: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη. Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα. Θα πάρετε θέση.
1: Δεν πρόκειται να
3: πάρετε ψέμα.
1: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά,
4: σα αναγνωρίζω. Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Δεν σα αναγνωρίζω και δεν σα ταιριάζει πραγματικά.
3: Δεν μπορώ το ψέμα, έχω πει.
1: Δεν σα αναγνωρίζω.
5: Δεν σα συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να προσέχει η κυρία Γιαννακοπούλη το βλέμμα της όταν απέναντί της έχει τον κύριο Κερίδη και μιλάνε για τόσο σοβαρά πράγματα και κυρίως να μην λέει ψέματα και να το κοιτάει στα μάτια της αλήθειας.

0: θέλετε, ανοίξτε κάποιο σιρτάρι, κάπου θα βρίσκετε ένα βερμούτ να το πιείτε. Ταιριάζει πολύ με αυτά τα τραγούδια που βάζουμε σήμερα, ε! Θα μιλήσουμε για φυσικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και κυρίως στις παραλίες.
1: Κόρευτο κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου χτυπώ, έτσι μου αρέσει.
0: Πεινάς, είσαι στην παραλία, πεινάς. Χτυπάς ένα παλαμάκι και έρχεται αμέσως ο λουκουμάτζης. Λουκούμι, φρέσκο, γίνεσαι χάλια μες στη ζάχαρη, αλλά έχεις το λουκουμά. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ο λουκουμάς δεν είναι αθώος. Πίσω από τον αθώο λουκουμά που τον βλέπεις έτσι πασπαλισμένο με τη ζάχαρη κρύβεται μια ολόκληρη μαφία.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για την μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη. Σωστά.
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα, έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν για να συνεχίσετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε,
3: για να αποφύγουν οι πολιτές, τη μία ομάδα απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίνουν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρυσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία η δικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται

0: Πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
1: Α, είναι καινούργια ομάδα.
0: Είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
2: Α, να συνδέονται. Συγγνώμη,
0: για να λέμε επειδή είναι δύο ιστορίες ίδιες, απλά διαφορετικό το μέρος,
1: δίνει άλλο χαρτέ. Δίνει άλλο έτσι άλλο.
2: Να χρειάζεται.
1: Μια άλλη γλυκύτητα στην είδηση αυτή ότι
2: η μη συλληφθεί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Λοιπόν, βγάζουμε ένα συμπέρασμα χρήσιμο. Σας το λέμε να το υιοθετήσετε.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

όλες τις νύχτες λευκό κερί, να καις όλες τις λύπες πάντα εσύ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τρίβερα. Από εδώ και πέρα τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν βγαίνει.

και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ο

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με Ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Τρυφερά. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Non chiedi libertà, lo sai non sono io.

Αλφα Πάτρας 94,4.